92,6. After hours.

0: 92,6.
1: Je vous allume.
2: After Hours.

really. I know it's gonna be really.

if I'm not gonna be nothing.

0: 92,6.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
4: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
6: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
5: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χώρο.
6: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
9: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
8: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
9: Α, είπα κι εγώ.
10: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
11: Choose music.

Κανονικά θα έπρεπε να κάνω αφιέρωση παλιά κοπή, αεραστεχνικού ραδιοφώνου, πειρατικού θα έλεγα. Δύο γαλανά ματάκια αφιερώνουν στο. Αυτό ήταν ραδιόφωνο. Δεν έπιανες γραμμή με τίποτα. Πρέπει να πάρεις ένα τηλέφωνο να κάνεις αφιέρωση. Τι και πιο κινητό. Δεν είναι. Ή από έρωτα θα πήγαινες ή θα σε μπουζουριάζανε γιατί θα βρίσκαν την κεραία. Καλημέρα, καλώς ήρθατε στον Βεστ, 7 και 8 πρώτα λεπτά. Ο Πάνος Λάκατζης εδώ μέχρι τις 8. Τι κάνετε, πώς είστε? Ημέρα για την υγιεινή της εμινόριας, Παγκόσμια Μέρα Καρκίνου του Αίματος. Ο Θαλής ο Μιλίσιος το 585 π.Χ. καταγράφει για πρώτη φορά στον κόσμο ηλιακή έκλειψη. Το 1952 ψηφίζεται από τη Βουλή νόμος για την παροχή πλήρων πολιτικών δικαιωμάτων στις Ελληνίδες. Γεννιέται η Κάιλι το 1968, μία είναι η Κάιλι, θα ακούσουμε μετά φυσικά. Στείλτε μηνύματα στο live24.gr, στο facebook, στο instagram, πάνος.λάκατζης, πάμε ξημέρα.

προσπαθείτε να κάνετε και καμία έτσι φάνταστη αφιέρωση, καμία δημιουργική, καμία creative ατάκα να πείτε πρωί-πρωί. Σας καταλαβαίνω, γιατί είναι και πρωί και ο Αλέξ εδώ ας πούμε μου λέει καλημέρα στον Τιτανικό των FM. Αμέ, hello, βούλιαξε. Θες να πεις κάτι, είναι... δεν το έγραψε καλά το... γιατί το έχετε παρατηρήσει. Θες να γράψεις κάτι σε λίγο και σου γράφει κατσίκα λίγο, ναι. Μήπως θες να γράψεις το Τιτάνα, μήπως θέλεις να πεις. Αυτό ναι, μάλιστα. Καλά θα πάει αυτό. Να δούμε το καιρό. Καλό ταξίδι. Αύριο ελπίζω να φύγετε πολύ, να μείνουμε εμείς οι υπόλοιποι στην ησυχία μας εδώ. Θα περάσετε τέλεια. Φανταστικός ο καιρός. Τι τριαντάρια. Τι ήλιο θα έχει. Τέλειο. Σήμερα θα έχει νοτιά. Αύριο θα έχουμε βοριά. 3-4-5 μποφόρ. Θα έχει λίγο κυματάκι μάλλον, έτσι. Ένα λίκνισμα θα το ζήσετε όσοι ταξιδέψετε με πλοίο. Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, μια χαρά ο καιρός. Ήρθε, πλησιάζει, έφτασε αυτή η εποχή που δεν θα μας απασχολεί ο καιρός.

χρόνια πολλά στην Εφη που γιορτάζει. Ποιος γιορτάζει σήμερα, η Ευτυχία. Και έχει και δύο. Μία γιορτάζει τώρα, λέει, μία γιορτάζει τον Απρίλιο. Παιδιά, δεν είναι αυτά τα διπλές γιορτές, το κάνετε επίτηδες για να παίρνετε δώρα. Δεν είναι. Μία από τις δύο γιορτές είναι για λατζή. Και εμείς, σαν όνομα Παναγιώτης, Πάνος, Μαρία, τέσσερις φορές το χρόνο γιορτάζουμε, πέντε. Κατάληξη, δεν παίρνεις ποτέ δώρο γιατί, 15 Αύγουστο, sorry μωρέ, δεν έπιανε, δεν σε πήρα καν. Τι δώρο, ούτε μήνυμα δεν φτάνει. Πώς γίνεται όλοι όταν είναι να σου πουν χρόνια πολλά να βρίσκονται σε υπόγειο στην Ηρακλιά. Γιατί άντε στην Ηρακλιά μπορεί να πιάσει. Σε υπόγειο κάτω στα έγκατα. Δεν ξέρω.

Καλημέρα Μάνο, καλημέρα στη Νέα Σμύρνη, καλημέρα στην Παρασκευή πρώτα και μετά στο Δημήτρη που πάνε στο 251 γνά. Με αποκριάτικη θα έλεγα αμφίεση, με ροζ καπέλο και πορτοκαλί γυαλιά ηλίου. Παρασκευή, πώς σου φαίνεται που βλέπεις τον μπαμπά έτσι? Τι, το παιδί το φοράει? Α,

0: Be Best.
1: Αύριο, γιατί μου ζητάτε διάφορα τραγούδια πρωί-πρωί, αύριο σκέφτομαι να κάνουμε ένα έτσι ταξίδι στο χρόνο. Ένα throwback, το λέμε επίσημα. Best.

πότε έφτασε η στιγμή, πότε ήρθε η ώρα. Αύριο έχουμε πανελλήνιες, ξεκινούν οι πανελλήνιες αύριο. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Και ειδικοί δίνουν τις συμβουλές που δίνουν. Διαλύματα, σωστός ύπνος, αποφυγή συγκρίσεων, αντιμετώπιση κάθε εξέτασης ξεχωριστά,

προσπαθήστε. Εσείς οι γονείς, εμείς οι γονείς, προσπαθήστε να μην περάσετε στα παιδιά αυτό το... Πανελλήνιες. Πανελλήνιες. Διάβασε. Πρέπει. Θα. Γιατί η ζωή των παιδιών τώρα που μπαίνουν ουσιαστικά στην κοινωνία και κάνουν το πρώτο τους βήμα, ξεκινάμε με τις πανελλήνιες ουσιαστικά που δεν θα έπρεπε, αλλά τέλος πάντων, μετά στην κοινωνία και κάνουν το πρώτο τους βήμα, ξεκινάμε με τις πανελλήνιες ουσιαστικά που δεν θα έπρεπε, αλλά τέλος πάντων,

Μη το σκέφτεσαι καθόλου, τίποτα. Θα πας να γράψεις. Το θυμάσαι, θα γράψεις. Δεν τα θυμάσαι. Δεν πειράζει. Να και αυτό τώρα που λέει να κοιμούνται σωστά. Τι πάει να πει να κοιμούνται σωστά? Με το ζόρι να κοιμηθώ σωστά. Να κοιμηθώ σωστά για να γράψω καλά. Έλα τώρα, εντάξει, όπως πάει. Καλή επιτυχία σε όλους και... και να είναι καλά τα παιδιά. Αυτό μετράει. Βάλε μας λίγο τον νοικιάστη και ξέρεις εσύ. Και πάσα, ευχαριστώ πάρα πολύ τον ακροατή. Νόμιζα ότι η είδηση είναι τρολ,

αλλά ο Παναθηναϊκός έκανε βιολογικό καθαρισμό στο T-Center μετά τον αλήθεια, μετά τον τελικό. Σαν το CSI ήταν μέσα. Αν δείτε φωτογραφίες, είναι άνθρωποι με λευκά, με στολές, λες και πάνε να, ξέρω εγώ, στο Τσερνόμπιλ. Τώρα αρχίζουν τα μηνύματα. Καλά τους τα λες, και άμα παίρνουν μετά 500 ευρώ το μήνα, όλα καλά, αρκεί να μην αγχωθούν. Ναι, γιατί άμα σπουδάσουν θα παίρνουν 1000 ευρώ το μήνα, ε. Είναι σίγουρο, μάλιστα. Best.

Λάκατζη, σε άκουγα. Καλημέρα στον Γιάννη, στην Μπένη, τον Γιώργο, την Κατερίνα, στην Πάτρα. Λάκατζη, σε άκουγα 10 χρόνια πίσω που έλεγες για τις Πανελλήνιες. Τότε που έδινε εγώ, ρε. Αυτό μου απασχολούσε. Ναι, δεν αλλάζει. Οι απόψεις δεν αλλάζουν.

Αυτή είναι η κυβέρνηση που νοιάζεται για τους πολίτες της. Θα έχετε δει, θα έχετε ακούσει τι γίνεται με τον έμπολα στο Κονγκό, στην Ουγκάντα. Στην Ουγκάντα είναι καλύτερα τα πράγματα. Η κυβέρνηση Τραμπ θα αγκαλιάσει

τους Αμερικανούς που εκτέθηκαν στον έμπολα. Δεν θα τους φιλήσει λόγω του ιού, φαντάζομαι. Και θα τους δώσει μια πολύ ωραία κλωτσιά στον πισίνο. Θα τους στέλνει στην Κένια. Όσοι Αμερικανοί εκτέθηκαν στον έμπολα θα πηγαίνουν στην Κένια.

0: Την Κένια την έχεις δει?
1: Θα τη δεις.
0: Δεν θα έρθει Αμερική πίσω, ρε, εσύ θα κάνεις ένα ταξιδάκι που ήσουν Αφρική, θα πας στην Κένια πρώτα.
1: Ωραίο.

Ο Μάκης τα λέει καλά εδώ. Παρότι οι Πανελλήνες μπορούν να είναι η αρχή, σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν το τέλος. Πολύ σωστά, πολύ σωστά.

Πάμε σε break και επιστρέφω σε ένα λεπτό. Με την κίνηση φυσικά. Χρόνια πολλά να πω στη Μίρκα, να τα χιλιάσει που έχει γενέθλια. Ο Στάθης αφιερώνει στη Μίρκα. Όχι, μην ακούτε αυτά τα μπουμπουνιτά, δεν είναι για μας, έτσι. Break.

0: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
1: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
2: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
3: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
2: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
3: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
4: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Ήρθα!
5: Ένας θείος.
7: Ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
6: Έβαλα προτέργεια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Protergia Club?
6: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
6: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Protergia App? Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Protergia θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Η Schneider Electric και η M-Systems σας προσκαλούν στη μεγαλύτερη ναυτιλιακή έκθεση, τα Ποσειδόνια 2026. Από 1η έως 5 Ιουνίου, ελάτε να ανακαλύψετε καινοτόμες λύσεις σε Innovation IT, Marine Data Centers και την ενεργειακή διαχείριση του στόλου σας. Σας περιμένουμε στο Hall 1, Booth 1569, για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σχεδιάσουμε το μέλλον μαζί. M-Systems Schneider Electric. Μαζί οδηγούμε την εξέλιξη.
8: Κατερίνα, 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
9: Μαρία, 17 χρονών, 5 ώρες.
8: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών, σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Τα προβιωτικά που χρησιμοποιείτε είναι αποτελεσματικά?
11: Είναι εγγυημένη ποσότητα των φιλικών βακτηρίων που περιέχουν μέχρι τη λήξη τους?
10: Είναι διεθνώς αναγνωρισμένα? Εάν όχι, επιλέξτε BioCult. Τα πολυβραβευμένα και νούμερο 1 στην Αγγλία προβιωτικά για απαιτητικούς καταναλωτές με κλινικά αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα. BioCult. Προβιωτικά με ταυτότητα, γιατί αγαπώ το μικροβίωμά μου. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
12: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
13: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο?
12: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
13: Φυσικά, BioClima.
14: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
4: Ζείτε μαζί, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου, το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
15: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
16: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
17: Γιόρν!
15: Τι!
17: Τηλέφωνο για σένα!
15: Ποιος είναι!
17: Η ΔΕΗ!
18: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
19: Best 92,6.
20: Just breathe and don't look down.
21: We, the music.

Η Κάιλι έχει γενέθλια σήμερα, γι' αυτό ένα τραγούδι δικό της, με αυτό ξεκινάει το δεύτερο ημίωρο. Καλημέρα. Εντάξει, έχει πει κι άλλα, με τον Jason Donovan, το θυμήθηκα. Καλημέρα, καλώς ήρθατε, 7 και 38 πρώτα λεπτά, ο Πάνος Λάκατσης εδώ μέχρι τις 8. Πολύ καλός ο καιρός, έτσι θα πάει μέχρι τη Δευτέρα Τρίτη, μην ανησυχείτε, θα πάτε εκεί που θέλετε να πάτε, χωρίς βροχές, χωρίς καταιγίδες, λίγο αέρα θα έχει. Δύσκολος ο Κηφισός, κλασικά, και η Αττική Οδός εκεί στη διασταύρωση με τη μεταμόρφωση εκεί στη γέφυρα, τα διόδια. Η Κηφισία σήμερα είναι πιο δύσκολη από χθες, κυρίως το νέο ψυχικό.

0: Be best.
1: Every day, ναι, εντάξει. Every day. Ειλικρινά τώρα σας το λέω, επειδή έχω ανοίξει όλο το χάρτη της Αθήνας. Every day. Πείτε μου έτσι για πλάκα για ένα δρόμο. Η Περγάμου στη Νέα Σμύρνη δεν έχει κίνηση. Εντάξει. Είναι μικρό στενό είναι. Ναι, εκεί μπορείτε να πάτε. Δηλαδή, για να καταλάβετε, μέχρι και η Ποσειδόνος στο Φάληρο και στην άνοδο και στην κάθοδο έχει κίνηση. Μηνύματα στο live24.gr, στο Facebook και στο Instagram. Πάνος.λάκατζης.

Η Κατεχάκη είναι βούτυρο. Ορέστης. Με πολλά λιπαρά φαντάζομαι, γιατί βλέπω την Κατεχάκη και είναι... Ναι, εντάξει. Ένα κομμάτι μόνο. Να, εκεί δεν έχει. Παιδιά, στα νοσοκομεία δεν έχει κίνηση σήμερα. Τι γίνεται? Lockdown στη Βρετανία λόγω καύσωνα. Έχετε δει τι γίνεται στη Γαλλία. Ασυνήθιστη άγκλιστη ζέστη. Τριάντα πεντάρια έχει εκεί. Με 35 βαθμούς εμείς παίρνουμε ζακέτα. Ναι, το ξέρω. Δεν έχουν συνηθίσει εκεί. Τα παιδιά τι να κάνουν. Χωρίς air condition τα σπίτια, μεγάλα τα προβλήματα air condition. Τι να το κάνεις στη Βρετανία, ρε παιδιά.

Καλημέρα στη Δραπετσόνα, στο Ήλιον. Αύριο λέω, θα συνεννοηθώ με τον ατζέντη μου βέβαια, να παίξω 80s, 90s, δεν ξέρω τι λέτε, στείλτε κανένα μήνυμα, κανένα τραγούδι, καμιά ιδέα. Καιρό έχουμε. Και επειδή είναι και τρίμερο, τώρα Δευτέρα δεν έχουμε εκπομπή. Δεν είναι και Αγίου Βαλεντή να βάλω κανένα καψούρο τράγουδο, έτσι. Δεν ξέρω. Να παίξω κανένα παλιό καλοκαιρινό.

επειδή θα έχουμε 1η Ιουνίου τη Δευτέρα και επειδή δεν θα είμαι εδώ, κανείς δεν θα είναι, να παίξουμε κανένα, να βάλουμε κανένα, αύριο κανένα καλοκαιρινό, έτσι, παλιό. Να βάλω κάτι σήμερα να πάρουμε καμιά ιδέα, ε. Είναι σαν αυτό που λέμε τι να μαγειρέψω σήμερα. Ακριβώς. Αγίου Πνεύματος πρέπει να παίξει Γαϊτάνο. Ναι, αλλά δεν θα είμαι εδώ. Θα το ήθελα.

Καλημέρα στη Λένια και την Άννα που πηγαίνουν στο σχολείο. Τα σχολεία δεν κλείσαν, δεν έκλεισαν. Τι γίνεται, ενημερώστε με λίγο. Έκλεισαν τα γυμνάσια, τα λύκεια, τα δημοτικά, όχι. Δεν ξέρω ρε παιδιά πότε κλείνουν. Αύριο Πανελλήνιες, ναι, αλλά για τι γίνεται. Δεκαπέντε Ιουνίου κλείνουν τα δημοτικά. Μόνο, μόνο. Καλημέρα στη Δήμητρα, την Ειρήνη. Καλημέρα στο Βερολίνο.

0: υπερκομματάρα τώρα, η γνωστή, η αγαπημένη, λατρεμένη και άλλα τέτοια. Προτελευταίο.
1: Be best.
0: Θα μπορούσε, ναι, θα μπορούσε να είναι και τσιφτετέλη. Θα μπορούσε. Μπορεί να το κλέψει κάποιος άλλος σταθμός, να το κάνει κάποιος καλλιτέχνης.

Οι παιδικοί κλείνουν 31 Ιουλίου. Ε, ναι, αυτοί δεν είναι παιδικοί. Πού είναι η παιδικότητά τους? Τι παιδικοί? Λέγαμε για πότε κλείνουν τα σχολεία. Ο Πάνος Λάκατζης ήταν εδώ. Αύριο το πρωί στις 7, πάλι μαζί. Αύριο θα ακούσουμε 80s, 90s, θα δω. Κάπου εκεί θα πάει το πράγμα.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να απολαύσετε έναν αφεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
2: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
3: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
4: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
5: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
7: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
8: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
9: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
10: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
11: Alles in all.
12: Einstürzende Neubauten. 18 Ιουνίου, ο 2 Ηρώδου Αττικού. Οι Einstürzende Neubauten αποχαιρετούν το Ηρώδιο με μία οδή στην Avantgard στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Προπόληση More.
13: We, the music.
14: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Γίνεται, πώς είμαστε?
1: Καλά, εσύ?
0: Είχε κίνηση, ε?
1: Εγώ δεν μπέθηκα καθόλου.
0: Όχι.
1: Ήρθα πολύ γρήγορα σήμερα.
0: Από το κέντρο ως εδώ είχε μπόλικη.
1: Ναι, έρχεσαι από την Κηφισίας εσύ.
0: Ναι, η Κηφισίας ήταν ελαφρώς έως και βαρέως πυγμένη, θα έλεγα. Τέλος πάντων, εδώ είμαστε όμως και θα είμαστε στις 10. Καλημέρα, παιδιά. Τι κάνετε εσείς, να μας πείτε πώς είστε, πώς ξυπνήσατε σήμερα, Πέμπτη. Έχουμε φτάσει εσείως 28 Μαΐου του 2026. Με το ρολόι να δείχνει αυτή τη στιγμή 8 και 10 πρώτα λεπτά. Και ως τις 10 στα μικρόφωνα και τη μουσική, όπως κάθε πρωί, η Μάνη Ναντάνου.
1: Ο Θεόδωρος Μίχος.
0: Και τον ήχο φροντίζει, και όχι μόνο τον ήχο φυσικά, ο Γιώργος Μπίτσικας. Πάμε παρέα ως τις 10 με τα μηνύματά σας, να ανυπομονούμε να τα διαβάσουμε στο Live 24 και στα social του σταθμού της εκπομπής και τα προσωπικά μας.

0: Κάθε πρωί, μα κάθε πρωί, λέει, τόσα χρόνια όταν λέτε ότι τον ήχο φροντίζει, και όχι μόνο, κάνω εικόνα στα γόνατα. Όπα. Να ταΐζει γατάκια. Ηρεμήσαμε λίγο.
1: Δεν πέφτει έξω.
0: Η αλήθεια είναι ότι
1: ταΐζει και γατάκια.
0: Αυτό.
1: Ναι,
0: γιατί είμαστε.
1: Έχουμε και πάρα πολλά γατάκια.
0: Έχουμε εδώ. Γατάκια εδώ πέρα που τα φροντίζουμε όσο μπορούμε έξω από το ράδιο μέγαρο του Best. Λοιπόν, σήμερα είναι 28 Μαΐου του 2026. Είναι κάποια επέτειος έτσι ιδιαίτερα βαρύνουσα σημασίας που πρέπει να μνημονεύσουμε?
1: Γιορτές δεν έχουμε. Έχουμε επέτειος. Είναι η μέρα για την υγιεινή της αμινόρειας και είναι και παγκόσμια ημέρα καρκίνου του αίματος.
0: Μάλιστα. Μακριά από όλους.
1: Ναι, όντως. Τώρα, σε γεγονότα, 585 π.Χ. ο Θαλής ο Μιλίσιος καταγράφει για πρώτη φορά στον κόσμο ηλιακή έκλειψη.
0: Τι λες?
1: Άμε, 585 π.Χ.
0: Μάλιστα.
1: 1871, αρκετά χρόνια αργότερα, συντρίβεται η Κομμούνα των Παρισίων. Ενώ το 1952 ψηφίζεται από τη Βουλή νόμος για την παροχή πλήρων πολιτικών δικαιωμάτων στις Ελληνίδες.
0: Μέχρι
1: τότε, ουσιαστικά το 1952 ξεκίνησαμε να ψηφίζουμε. Από τότε. 1961 ιδρύεται η Διεθνής Αμνηστία για την προσφορά της στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα βραβευτεί τελικώς 16 χρόνια αργότερα με Νόμπελ Ειρήνης. Ενώ το 1979 υπογράφεται στο περιστήλιο του Ζαπίου η Συμφωνία Ένταξης της Ελλάδας στην ΕΟΚ.
0: Πότε? Το
1: 1979.
0: Το 79.
1: Από ελληνικής πλευράς στη συμφωνία υπογράφει ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. Τώρα, 1980. Η Νότιγχαμ Φόρεστ νικά 1-0 το Αμβούργο στον Μπερναμπέου και κατακτά το 25ο κύπελο πρωταθλητριών Ευρώπης στο ποδόσφαιρο. Ενώ τέλος το 1997, σαν σήμερα 28 Μαΐου, η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη δολοφονεί στον Πειραιά τον Κώστα Περατικό, τον εφοπλιστή.
0: Τρομερό το ντοκιμαντέρ, ξαναλέμε, αναφερθήκαμε πολλές φορές σε αυτό, του Αλέξη Παπαχελά. 6 επεισοδίων, αν δεν θυμάμαι λάθος. 6 νομίζω ήταν, ή 4. Τέλος πάντων, δεν έχει και τόση σημασία αυτό. Είναι φοβερή η δουλειά που έκανε.
1: 4 ή 6 ήταν.
0: Νομίζω.
1: Μην ήταν 4. Πάση περιπτώσει, όσα και να είναι, είναι πολύ ενδιαφέροντα.
0: Το βρίσκεται στο. Το μπορείτε να το δείτε και online στο site του Sky. Είναι καταπληκτική δουλειά.
1: Τώρα, γενέθλια θα είχε σήμερα ο Ιαν Φλέμινγκ, ο Άγγλος δημοσιογράφος, συγγραφέας και άνθρωπος των μυστικών υπηρεσιών που έγραψε την σειρά μυθιστορημάτων με ηρωά τον James Bond.
0: Έχει ξεκινήσει το μεταξύ, κάπου έχει πάρει το μάτι μου, έχει ξεκινήσει επίσημα. Ή τουλάχιστον τώρα ανακοινώθηκε ότι έχει ξεκινήσει επίσημα το casting για νέο James Bond.
1: Α, ναι.
0: Ναι.
1: Ποιο θα είναι άραγε η περίπτωση James Bond? Έχει τηλέφωνο να κάνει σήμερα.
0: Ποιο καλέ?
1: Kylie Minogue.
0: Θεά.
1: Kylie Minogue, γεννημένη το 1968, βγήκε πρόσφατα και το ντοκιμαντέρ της στο Netflix, τριών επεισοδίων, δεν το έχω δει ακόμα, δεν έχω προκάμει. Ναι, τριών, ωριαία νομίζω είναι και τα τρία, την πιάνει από την αρχή την ιστορία, από τότε που ήταν μωρό σχεδόν, που ήρθε, πήγε στην Αγγλία και ξεκίνησε να κάνει, γιατί εκείνη έγινε γνωστή με το Neighbours στο τη σειρά αυτή,
0: ναι,
1: την
0: Τσιλοσαπούνο
1: Περέ, την Αυστραλέζικη, και μετά ήρθε εδώ και εδώ.
0: Είναι από
1: Ευρώπη,
0: αυτά τα
1: δηλαδή.
0: Ντοκιμαντέρ, τα authorized όμως από
1: ναι,
0: την...
1: Ναι, μιλάει αυτή από την αρχή μέχρι το τέλος.
0: Μάλιστα. Εντάξει, ξέρεις, αυτά με έχουν κουράσει λίγο τα ντοκιμαντέρ, να σου πω την αλήθεια, γιατί δεν έχουν, ρε παιδί μου, ακριβώς επειδή είναι αδειοδοτημένα, έτσι να το πούμε, από το ίδιο το θέμα του ντοκιμαντέρ, δεν δείχνουν κανένα μελανό σημείο. Παρουσιάζονται όλοι, λες και είναι, ξέρεις, οι μητέρες Τερέζες.
1: Καταλαβαίνω. Τι λες από την άλλη, για την Kylie Minogue μιλάμε, δεν είναι και ο Στάλιν.
0: Ρε, παιδί μου, εντάξει.
1: Δεν είναι πολιτικός. Ναι, προφανώς έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον να είναι κάτι πιο αντικειμενικό.
0: Να πούνε, ρε παιδί μου, ότι μια σκοτεινή περίοδο της ζωής της και να την παρουσιάσουν όντως ως σκοτεινή. Δεν ξέρω, μπορεί και να είναι καταπληκτικό. Απλά μέχρι στιγμής.
1: Τι σκοτεινές περιόδους είχε η Kylie Minogue, κυρίως λόγω της υγείας της.
0: Σωστό.
1: Τις οποίες, από ό,τι καταλαβαίνω, αναλύει και μιλάει πολύ και για τον Μάικλ Χάτσενς και τις σχέσεις τους και τον ίδιο τον Μάικλ Χάτσενς μέχρι το τέλος του κτλ.
0: Και για τον Νικέι, φαντάζομαι, θα λέει.
1: Σίγουρα, απλά για τον Μάικλ Χάτσενς διάβασα ότι μιλάει αρκετά, γιατί το έλεγα και όταν έλειπες, τη θεωρεί μία από τις σημαντικότερες σχέσεις της ζωής της, δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Ακόμα τον έχει πολύ έτσι, ψηλά.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, σαν σήμερα έφυγε το 1924 ο Ιωάννης Πολέμης, ο Έλληνας ποιητής και θεατρικός συγγραφέας. Το 2003 ο Ήλια Πριγκόζιν, ο Ρώσος χημικός, με σημαντικό έργο στο πεδίο της θερμοδυναμικής, έχει τιμηθεί και με βραβείο Νόμπελ. Ενώ το 2014, σαν σήμερα, έφυγε η Μάγια Αγγέλου, η Αμερικανίδα ποιήτρια και ακτιβίστρια.
0: Κάποιος μας λέει ότι είναι φοβερή για James Bond ο γκόμενος της Dua Lipa. Ποιος είναι?
1: Ο Τέρνερ, πώς τον λένε.
0: Κάλουμ Τέρνερ. Οκ. Μάλιστα.
1: Πολύ Άγγλος.
0: Εντάξει, είναι Άγγλο ψάχνουν, οπότε. Για να δούμε.

0: Ο Χάρις Ντίκινσον. Έχουμε και τον.
1: Ξέρεις
0: ποιος θα ήταν πάρα πολύ καλός. Στηρίζω αυτή την. Και μου κάνει λίγο old school, ρε παιδί μου, κατασκοπική φάτσα.
1: Ποιος?
0: Ο Χένρι Κάβιλ.
1: Ναι.
0: Που έχει και τη, ξέρεις, το σαγόνι με τις γωνίες.
1: Το θεληματικό.
0: Αυτό.
1: Το θεληματικό,
0: ναι.
1: Πηγούνι.
0: Επιλογή έξω από το κουτί είναι. Ηθοποιάρα βέβαια, είναι ο Τζος Ο'Κόνορ. Αυτός ο Ιρλανδός, νομίζω, που έχει τα μεγάλα αυτάκια.
1: Ναι, ναι.
0: Τρομερός ηθοποιός, το... αλλά έξω περίεργη επιλογή. Με την έννοια ότι ο James Bond πρέπει να είναι κούρος, ξέρεις, για να περπατάει και να πέφτει
1: μυκές. Πολύ ωραίος είναι ο Τζος, δεν καταλαβαίνω τι εννοείς.
0: Δεν το λες και μοντέλο δίπλα στο, στο Henry Cavill.
1: Μητόγκα
0: έχει και αυτάκια μεγάλα.
1: Δεν θα τον περιέγραφα έτσι, αν έπρεπε να τον περιγράψω.
0: Είσαι σίγουρη ότι τον θυμάσαι?
1: Ναι, πολύ καλά. Το ήταν και στους, πώς το λέγανε αυτή την ταινία με την Ζεντάγια και τον άλλον. Φανταστική.
0: Δεν τη θυμάμαι αυτή.
1: Αχ, Θεέ μου.
0: Δεν τη θυμάμαι.
1: Γιατί μας συμβαίνει αυτό.
0: Καλή επιλογή και ο Jack Lowden, που τον μάθαμε οι περισσότεροι από τον. Από το Slow Horses, ο Ξανθός.
1: Α, μ' αρέσει αυτό.
0: Δυνατή επιλογή.
1: Λίγο βλακόφατσα, βέβαια, λίγο δεν είναι.
0: Βλακόφατσα. Πώς τον δίκασε έτσι τον άνθρωπο.
1: Πολύ συμπαθητικός και πάρα πολύ μου αρέσει γενικότερα.
0: Συμπαθητικός, αλλά βλάκας λέει.
1: Ξέρεις τι, επειδή ίσως και στο Slow Horses ήταν λίγο φλακούλι. Δεν ήταν από πάντα λίγο.
0: Ναι, εντάξει, λίγο
1: ήταν χαρά... λίγο πολύ επιρροπή στην γκέλα γενικά.
0: Ναι. Τζόναθαν Μπέιλι επίσης παίζει.
1: Και πόσοι είναι οι υποψήφοι? Λίγο θα μου πεις και το
0: James Norton,
1: δηλαδή.
0: Για να δούμε.
1: Ποιος είναι άλλος?
0: Είναι και ο δικός σου, υποτίθεται.
1: Πολ Μέσκαλ.
0: Πολ Μέσκαλ, δεν νομίζω να κάτσει εκεί. Δεν, μπίλια, δεν του πάει. Τέλος πάντων, αυτές είναι οι μεγάλες αγωνίες της 28ης μέρας του Μαΐου. Ευχαριστούμε, παιδιά, για τα μηνύματα. Είναι πάρα πολλά, ήδη και στο live και στα social. Πολλές, πολλές καλημέρες να πούμε στη ζωή που μας ακούει αυτή τη στιγμή και μας ακούει προσεκτικά και ξέρω ότι μας ακούει φανατικά. Καλημέρα, ζωή.

0: Δεν είπα εσείς ότι δεν μου αρέσει ο James Bond. Είπα ότι δεν είμαι φανατικός αυτού του μεγάλου σιρκού ή πώς να το πω ταινιών. Δεν. Τις βλέπω, αλλά δεν πεθαίνω κιόλας. Προτιμώ τις παλιές, να σου πω την αλήθεια. Και θεωρώ φοβερά αδικημένο James Bond τον.
1: Ξέρουμε ποιον
0: τον
1: εννοείς.
0: Θεωρώ, αλλά.
1: Ξέρουμε ποιον εννοείς, αλλά κανείς δεν θυμάται το όνομά του αυτή τη στιγμή.
0: Τον τεράστιο ιστοποιό. Τον Pierce Brosnan. Έλα, παιδιά. Pierce Brosnan, γιατί έπεσε σε.
1: Δεν είναι υποτιμημένο πάντως.
0: Όχι υποτιμημένο. Έπεσε σε ένα μετέχμιο τεχνολογία ο Pierce Brosnan.
1: Ήταν σε μια αμήχανη φάση.
0: Ήταν σε μια αμήχανη φάση τη τεχνολογία των εφέ, ενώ οι ταινίε του είναι εξαιρετικέ. Τα εφέ
1: προσπαθούν, αλλά δεν μπορούν.
0: Ναι, θα μπορούσαν να είναι μοντέρνα, αλλά στην πραγματικότητα βγαίνουν camp και όχι με έναν αυθεντικό camp τρόπο. Κάτι τέτοιο περίεργο. Τέλος πάντων.
1: Ισχύει, ισχύει. Εγώ να ξέρεις, όταν ήμουν μικρή, επειδή ο πατέρας μου ήταν φανατικός του James Bond,
0: ναι.
1: Τουλάχιστον δηλαδή μέχρι τα τέλη των 80s, δεν πρέπει να είχα χάσει κανένα James Bond.
0: Κάτσε.
1: Και φαντάζομαι τώρα, 10 χρονών βλέπω James Bond. Δεν έχει σημασία. Τότε τα βλέπαμε όλα.
0: Τότε, παιδί μου, καπνίζαν και οι γονείς μέσα στο αμάξι με τα παιδιά.
1: Μέσα στο παιδικό δωμάτιο.
0: Περνούσαν όλα.
1: Το μωρό από κάτω
0: στο νεευτήριο.
1: Ανάβανε πουρα. Ανάβανε πουρα αυτό. Επειδή βγήκε αγόρι.
0: Λοιπόν, πάμε για διάλειμμα σιγά-σιγά με την Kylie Minogue που έχει γενέθλια σήμερα. Και αυτό το καλοκαίρι το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο αγαπημένες ταινίες κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο στο πιο όμορφο κινηματογραφικό ραντεβού της πόλης. Και επειδή η εμπειρία ξεκινά πριν την προβολή, να πάτε νωρίτερα στο περίπτερο και το lunch του φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, να πιάσετε θέση, να απολαύσετε το κερασμένο popcorn και να βγάλετε και την αναμνηστική φωτογραφία σας. Το πρόγραμμα προβολών θα το δείτε στα social του φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και

0: Αφρικά και στο site του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Και αν έχετε σήμερα πολλά deadline και ένα inbox γεμάτο και συγκέντρωση μηδέν, τόνο Sun Brain Energy Booster με σιβηριανό τζίνσενγκ και ψευδάργυρο που συμβάλλει στην ενίσχυση της πνευματικής απόδοσης.

0: Best 92,6.
1: We the music.
2: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
3: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odo App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
4: Κατερίνα 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
5: Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες.
4: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
7: Hertz Leasing.
6: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
7: Hertz Leasing.
6: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
7: Hertz Leasing.
6: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
8: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
9: Τάκης και Πούπης.
10: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
11: Τι λες βρε Πούπη, σαν τι να λέω.
10: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
11: Όχι Πούπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
10: Και τι λέτε.
11: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
10: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
11: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
10: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
9: Τάκης και Πούπης.
12: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
13: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
14: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
15: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
16: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
15: Τι
16: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
15: Παίζουμε!
16: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
15: Μα...
16: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
17: Το θρηλυκό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
0: Best 92,6.
1: We the music.
0: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Bell. Με τα Eva Bell δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Bell, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.

0: Έρχεται και το μεγαλύτερο γεγονός της ναυτιλιακής βιομηχανίας στα Ποσειδόνια. Και η M-Systems με πολυετή εμπειρία στον κλάδο της πληροφορικής και βαθιά γνώση στην απαιτητική αγορά της ναυτιλίας, μαζί με τη Schneider Electric, με το κορυφαίο brand της APC, το οποίο κατέχει ηγετική θέση, θα είναι παρόντες για να σας υποδεχθούν 1 με 5 Ιουνίου στο Metropolitan Expo Booth 1569, Hall 1, στην πιο σημαντική έκθεση για την ναυτιλία, για να σας παρουσιάσουν τα προϊόντα τους στον τομέα του Secure Power και τις ολοκληρωμένες τους λύσεις μέσα από τα λογισμικά του EcoStruxure IT.
1: Και επειδή τρίμερο έρχεται, για κάποιους τουλάχιστον, για κάποια από εσάς θα φύγετε ταξιδάκι.
2: Μαγάσιδες,
1: αν σας ταλαιπωρεί η ναυτία, υπάρχει λύση και γι' αυτό. Το Travel Fix ODF με οι διασπυρώμενες ταινίες στο στόμα περιέχουν εκχυλίσματα τζίντζερ, κόκκινου τζίνσεν και χαμομηλιού που βοηθούν στην άμεση ανακούφιση. Δεν φέρνει πνηλία, δεν έχει συντηρητικά. Είναι μόνο καθαρή βοήθεια για να απολαμβάνεις κάθε ταξίδι.
0: Άντε να στρέξουμε και την κλασική καθημερινή γρήγορη ματιά στα πρώτα σελίδα, να δούμε τι παίζει στη σκληρή επικαιρότητα της ημέρας, ξεκινώντας τώρα από την Δημοκρατία. Κλειδί στην άμυνα των νησιών η Εθνοφυλακή. Πολύτιμα συμπεράσματα από την τουρκική άσκηση ΕΦΕΣ. Το επικαιροποιημένο αποβατικό δόγμα της αποκάλυψε η Άγκυρα, εμφανίζοντας νέα σκάφη και τεθωρακισμένα, ταχύπλοες λέμβους 17 ανδρών, επιθέσεις κατά προσωπικού από σμίνι ντρόνς, αλλά και χρήση μοτοσυκλετιστών. Πάμε στην κόντρα. 16,1% καλπάζει ο Αλέξης, 8,6% βυθίζεται το Πασόκ. Απογειώθηκε το ποσοστό της Ελλάς σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση. Η πρωτοφανής δυναμική στην κοινωνία που εμφανίζει το κόμμα Τσίπρα προκαλεί ριζικές αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό.
1: Είναι δημοσκόπηση καινούργια αυτή.
0: Ναι, ναι.
1: Okay.
0: Κατά τα άλλα, ο ΠΚΠ.
1: Μετά την ανακοίνωση του ονόματος.
0: Ναι. Ο ΠΚΠ, λοιπόν. Καιρό είχαμε να διαβάσουμε κάτι για ο ΠΚΠ.
1: Τι να τα. Δεν είναι. Δεν απασχολεί κανέναν αυτό το θέμα.
0: Σωστό. Ποιος ασχολείται με ο ΠΚΠ και οι υποκλοπές, ποιος ασχολείται.
1: Τώρα δεν είναι θέματα αυτά να ασχολείται κανείς.
0: Βαριές κατηγορίες σε κάθε περίπτωση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Κακουργηματικές διώξεις στους 22 από την Κρήτη.
1: Μάλιστα.
0: Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Τα 7 SOS για φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Πώς θα βάλεις φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι? Τι μπαλκόνι πρέπει να έχεις για να βάλεις φωτοβολταϊκά? Τι θα βάλεις?
1: Αυτά τα βάζεις σαν τέντα.
0: Η μαμά μου έχει αυτά που.
1: Η μαμά μου.
0: Έχει αυτά τα. Που τα καρφώνει στις γλάστρες και υποτίθεται φως το βράδυ. Κανένα φως έτσι. Δεν βλέπεις χάιρι. Δηλαδή, άμα πας έτσι να τροφοδοτήσεις με ηλεκτρισμό το σπίτι, την έκατσε τη βάρκα.
1: Δεν έχουν την ίδια τέτοια αυτά τα λουλούδια που παίρνουμε από πολυκαταστήματα που κάνουν 1,99.
0: Το πολύ.
1: Το πολύ.
0: Πάμε στο ριζοσπάστη. Το κράτος δολοφόνος Ισραήλ συνεχίζει τις σφαγές σε Λίβανο και Γάζα. Πίσω από τα φώτα της σύγκρουσης με το Ιράν και των διαπραγματεύσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη, το Ισραήλ προχωράει ακάθεκτα τα σχέδια επέκτασης της κατοχής με τις πλάτες των ΗΠΑ και των άλλων ευρωατλαντικών. Mm-hmm. Πάμε και στην εφημερίδα των συντακτών. Νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Απάνθρωπο κοσκίνισμα στα σύνορα. Επανέρχεται η απαράδεκτη προστατευτική κράτηση ανηλίκων. Κράτηση και διαλογή προσφύγων στα σύνορα, λοιπόν. Εμπόδια στην πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου σε δικηγόρους και οργανώσεις. Απέλαση σε κόμβους επιστροφής εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ρυθμίσεις όλες αυτές μη σύμφωνες με το νέο ευρωπαϊκό δίκαιο. Έτσι το βλέπουν πολλές οργανώσεις. Πάμε και στην απογευματινή. Απονομή σύνταξης ένα μήνα. Πότε? Επανάσταση στον ΕΦΚΑ με την ψηφιοποίηση, ενοποίηση της κύριας και της επικουρικής από το 27, ενσωματώνονται σταδιακά στο σύστημα και τα παλαιά ένσημα της δεκαετίας του 2000 και πίσω.
1: Mm-hmm.
0: Και όσον αφορά την. Καλό αυτό που έχουν κάνει.
1: Έχουν,
0: παιδί μου, δεν ξέρω αν θυμάσαι, αν το πρόσεξες που σήκωσε ο Τσίπρας κάποια στιγμή τη διακήρυξη ή το χαρτί με το όνομα ήταν. Τι ήταν?
1: Το χαρτί με το όνομα ήταν. Αυτό το κουρελόχαρτο που είχαν κόψει από ένα τετράδιο. Δηλαδή
0: αυτό,
1: δεν το έχουν ξεπεράσει αυτό ακόμα.
0: Που συζητήθηκε ότι και καλά ήταν, ρε παιδί μου, κινησιολογική αντιγραφή
1: του Ανδρέα,
0: αλλά το είχε κάνει και ο γιος του Ανδρέα, ο Γιώργος Παπανδρέου.
1: Σόιπα είναι το Βασίλειο.
0: Έτσι φαίνεται. Βιτριολικά σχόλια λοιπόν για το νέο Τσίπρα από τα παλιά. Διάφοροι μιλούν εδώ στην απογευματινή. Συνεχίζουμε στα νέα σήμερα. Κινούμενη άμμος. Πώς ανασυντίθεται το πολιτικό σκηνικό.
1: Το έχει με τον Ανδρέα. Το έχει.
0: Ναι, προφανώς.
1: Το έχει πάρα πολύ.
0: Άικον.
1: Όχι, εννοώ ότι το θυμίζει πολύ τον Ανδρέα.
0: Ναι, ναι.
1: Ίσως πιθανότητα το προσπαθεί κιόλας, αλλά Και άλλοι που θα μπορούσαν να το προσπαθούν να μην του βγαίνει.
0: Σαν να έχει κάνει σεμινάριο μέχρι και φωνητική.
1: Πιθανότατα. Μπορεί και να έχει κάνει, δεν ξέρεις.
0: Κινούμενοι άμως λοιπόν, το πολιτικό σκηνικό όπως διαβάζουμε στα νέα και υπάρχει σχετική ανάλυση. Και τέλος στην καθημερινή σήμερα έχουμε στο κέντρο του πρωτοσέλιδου έχουμε τον Πολ Μακκάρτνι. Ο οποίος Πολ Μακκάρτνι έκανε μια αναδρομή στα παιδικά του χρόνια στο Λίβερπουλ, την επιχειρή δηλαδή, ο 83 ετών ο Πολ Μακκάρτνι, έτσι, μέσα από τον καινούριο 20ο δίσκο του Boys of Dungeon Lane. Είχαμε ακούσει αρκετές φορές το σίγγλ και είναι πάρα πολύ ωραίο. Η Καθημερινή λοιπόν άκουσε το άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει αύριο, 29 Μαΐου, και παρουσιάστηκε από τον Μακκάρτνι στο Studio 2 της Abbey Road στο Λονδίνο. Α, ωραίο θα είναι αυτό. Κατά τα άλλα, τι έχουμε και εδώ, η έκδοση συντάξεων σε ένα μήνα. Το νου σας όσοι είστε κοντά, αυτά που λέτε μέσα στις άκρες με τα πρώτα σελίδα.

0: Ένα θεματάκι που παίζει σε κάποια πρωτοσέλιδα και εντάξει, θα μου πεις, δεν είναι κλασικό. Είναι κλασικό, αλλά κάθε φορά δίνει. Ότι είναι ότι οι Έλληνες δουλεύουν περισσότερο από όλους τους Ευρωπαίους. Τουλάχιστον πληρωνόμαστε και περισσότερο από όλους τους Ευρωπαίους.
1: Βέβαια, τουλάχιστον το
0: έτσι είμαστε. Σαν τη Ριάννα, δουλειά.
1: Σαν τη Ριάννα.
0: Αλλά απ' την άλλη. Μάνι. Που λέγανε και άμπα, δεν το λέγανε αυτό.
1: Βεβαίως.
0: Ακριβώς. Ναι, πέρα από την πλάκα, δουλεύουμε περισσότερο. Δουλεύουμε κατά μέσο όρο, έτσι. 39,6 ώρες εβδομαδιαίως έναντι του μέσου όρου του ευρωπαϊκού που είναι 35,9. Δηλαδή δουλεύουμε 4 ώρες παραπάνω κατά μέσο όρο σε εβδομαδιαία βάση από τους Ευρωπαίους με τις υγείες μας.
1: Αυτές είναι οι ώρες που φαίνονται.
0: Ναι, καλά, δεν το συζητάμε τώρα. Δεν το συζητάμε. Και okay. Αυτό μου κάνει μια σύναψη στον εγκέφαλο με κάτι που είδα χθες δημοσιευμένο στα social του News 24/7 για τις επίσης κλασικό θέμα αυτής της εποχής, για το πόσοι τελικά Έλληνες θα πάνε ή δεν θα πάνε διακοπές. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά που διαβάζω στο News 24/7, υπάρχει μια σαφή στάση εξοικονόμησης χρημάτων. Την αποτυπώνει έρευνα του ΙΕΛΚΑ, που είναι το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το Μάιο, το μήνα δηλαδή που διανύουμε, σε δείγμα 700 καταναλωτών. 50% λοιπόν μόνο σκοπεύει να κάνει διακοπές φέτος.
1: Πόσο?
0: 50.
1: Η μισή.
0: Ναι. Το 34% επιλέγει θα κάνει έστω και περιορισμένες. Το 14% επίσης υπάρχει, δηλώνει ότι θα ταξιδέψει όπως κάθε χρόνο, δεν καταλαβαίνει τίποτα, αμπαλαέα. Και υπάρχει και ένα 2%, ποιοι είναι αυτοί, θα κάνουν περισσότερο.
1: Είναι το 1% που λέμε.
0: Εδώ είναι
1: 2%. Εδώ είναι 2%.
0: Λοιπόν, 42% επίσης όσων σχεδιάζουν να κάνουν διακοπές υπολογίζουν ότι θα φύγουν από 4 έως 7 ημέρες. Υπάρχει ένα 29% που θα φύγει από 8 έως 14 ημέρες.
1: Πόσο είναι 29 είναι αυτό?
0: Ναι. Και ο μέσος χρόνος διακοπών για όσους τελικά την κάνουν θα είναι 11,4 ημέρες. Το ίδιο με πέρυσι. Πέρυσι ήταν 11,3 ημέρες ο μέσος όρος των διακοπών.
1: Εντάξει.
0: Και υπάρχει και μια. Η πλειοψηφία επιλέγει τις εξοχικές κατοικίες. Είτε τις δικές του, είτε.
1: Των φίλων του καβατζώνεται.
0: Είτε των φίλων του, είτε άλλων που τις νοικιάζουν μέσω της γνωστής πλατφόρμας.
1: Α, ναι. Αυτό εννοεί.
0: 35% επιλέγει διαμονή σε ενοικιαζόμενα δωμάτια κτλ. Υπάρχουν πολλά στοιχεία. Και υπάρχει ένα 8% που επιλέγει το κάμπινγκ.
1: Μάλιστα.
0: Και ένα 9% που επιλέγει εκείνο. Το ταξίδι στο εξωτερικό.
1: Όχι στο ταξίδι στο εξωτερικό, στο κάμπινγκ.
0: Είσαι και σε αυτό. Εντάξει, το κάναμε το ταξίδι στο εξωτερικό.
1: Εντάξει, δεν είναι καλοκαιρινές διακοπές. Πήγαμε 3 μέρες, τώρα 3,5 εκεί. Άσε. Το κλέμα ακόμα.
0: Αυτό το ταξίδι.
1: Το κλέμα ακόμα αυτό το ταξίδι.
0: Λοιπόν, πόσοι θα πάτε διακοπές να κάνουμε ένα παντελώς αναξιόπιστο
1: γκάλωπ. Και πόσες μέρες.
0: Και πόσες μέρες, έτσι, για πείτε μας. Χθες στο μεταξύ μπήκα και διάβασα και τα comments, κάποια από τα comments κάτω από αυτή την ανάρτηση και ένα από τα πρώτα και το οποίο επαναλαμβανόταν βασικά σε διάφορες έτσι παραλλαγές ήταν τότε γιατί δεν βρίσκουμε πουθενά δωμάτιο. Παιδιά, είναι πολύ απλό. Γιατί σου δίνουν τη δυνατότητα δωρεάν ακύρωσης. Οπότε κλείνουν όλοι αβέρτα κουβέρτα.
1: Και τελικά
0: σου και τι όταν έρθει, αν σου λέει περιθώριο ακύρωση μέχρι 15 Ιουνίου, το ακυρώνει 14.
1: Επίσης έχει πάρα πολύ τουρισμό η Ελλάδα, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει.
0: Και αυτό. Και αυτό.
1: Παιδιά, λέει, δεν μετράει πόσες ώρες δουλεύουμε, αλλά πόσο παραγωγικοί είμαστε. Δεν είμαστε παραγωγικοί.
0: Αυτό
1: η βαριά μας βιομηχανία είναι ο τουρισμός και η εστίαση. Το τελικό αποτέλεσμα είναι πάλι πολύ χαμηλό. Δεν είναι παραγωγικός ο τουρισμός και η εστίαση. Δεν καταλαβαίνω.
0: Με την έννοια τη.
1: Στον τουρισμό και στην εστίαση, βασικά δεν γίνεται να μην είσαι παραγωγικός ή εξυπηρετείς και κάνεις τη δουλειά σου, την τελειώνεις. Δεν έχει. Ναι. Πήγα στο γραφείο μου, τελικά όμως λίγο χάζεψα και έφυγα και δεν είχα κάνει τίποτα. Ναι. Αυτό δεν παίζει στην εστίαση και,
0: σωστό,
1: στο...
0: και αυτό, σωστό.
1: Στα ξενοδοχειακά κτλ.
0: 10 μέρες λέει κάποιος θα πάει τετραμελής οικογένεια. Ωραίο, κούκος εδώ, θα σου πάει σε ένα, φίλε. Και καλά κάνεις όμως, αφού τα έχεις να περάσει καλά, να τα γλεντήσεις. Το τον τάφο θα τα πάρουμε.
1: Όχι, το θέμα είναι να έχουμε εδώ μέχρι να πάμε στον τάφο.
0: Ένα μήνα με σκάφος, λέει ο άλλος. Προκαλείς.
1: Προκαλείς. Σου το λέω.
0: Τι σκάφος είναι, έχει χώρο για 2 άτομα.
1: Όχι, δεν μπορείς να πας εσύ. Θες να είσαι μόνος σου.
0: Μπορείς να μας το δώσεις.
1: Α, μαζί να το δώσεις.
0: Μαζί με τους Μούτσους και τους καπετάνιους.
1: Καλά, σκάφος είπε ο άνθρωπος, δεν είπε κότερο.
0: Εντάξει, δεν θα έχει ένα καπετάνιο, δεν θα έχει ένα μάγειρα μέσα.
1: Όταν λέει με σκάφος, μπορεί να εννοεί παίρνω το σκάφος και πηγαίνω από νησί σε νησί. Κάνω island hopping και μένω στο νησί. Όχι, μένω στο σκάφος απαραίτητα.
0: Καλά.
1: Εκτός αν είναι ο Ντον Τζόνσον. Με τον. Πόσο μπουμέρικο αυτό τραγάκι.
0: Δώσε μας διευκρινήσεις, ρε παιδί μου.
1: Ντον Τζόνσον που έμενε με το κροκόδιλο, δεν έμεινε αλιγάτορα. Στο Miami Vice.
0: Α, ναι, ναι.
1: Είχε όντως ένα κροκόδιλο. Ή έχω φάει φλασιά τώρα. Σίγουρα στο Miami Vice έμενε μέσα σε ένα σκάφος αυτός. Αυτή ήταν η μόνιμη κατοικία του.
0: Ναι.
1: Του Ντον Τζόνσον. Που ήταν detective, αστυνομικός ήταν εκεί στο. Μαϊάμι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ήταν στο Miami Vice, στο Ηθόν.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν είχε και ένα κροκόδιλο. Ή το, παιδιά, πείτε μου, σας παρακαλώ.
0: Ούτε κροκοδιλάκια θυμάμαι, οπότε ακούω τη λέξη κροκόδιλος και ταινίες. Τι να σου πω τώρα, έχει καεί φλάτζα εδώ πέρα.
1: Εντάξει.
0: Πέντε μέρες νησάκι λέει άλλος, όπως πάντα, και τις υπόλοιπες 10 εξοχικό. Μια χαρά, άρχοντας ή αρχόντισα. Για πείτε μας κι άλλοι τι θα κάνετε.

0: θα πάει εδώ ο κόσμος έτσι που μας στέλνουν. Με τον ένα με τον άλλο τρόπο κάπως έχουμε καβατζωθεί. Κάποιοι θα πάνε σε εξοχικά φύλων, άλλοι έχουν κλείσει για να πάνε στα νησιά, αλλά θα πάει, βλέπω, ο κόσμος από εδώ.
1: Εντάξει, εντάξει, στέλνουν αυτοί που θα πάνε. Είναι άλλοι τόσοι και παραπάνω που δεν έχουν στείλει, γιατί δεν θα πάνε.
0: Μωράκι φέτος, λέει κάποιος, οπότε σπίτι. Εγώ να σας ζήσει.
1: Κοίταξε να δεις, από το να πάρεις το μωράκι να πάτε διακοπές τον πρώτο χρόνο, καλύτερα σπίτι σου.
0: Ναι.
1: Να μην, δεν υπάρχει ταλαιπώρια αυτή.
0: Και άγχος, φαντάζομαι.
1: Είχα ένα ζευγάρι φίλους, οι οποίοι την πρώτη χρονιά είχε γεννήσει η κοπέλα, ξέρω εγώ, Απρίλιο-Μάιο. Πρέπει να ήταν πολύ μωρό, τέλος πάντων, όταν ήταν να πάνε διακοπές. Mm-hmm. Αλλά για κάποιο λόγο το είχαν πει ότι θα πάμε, ρε παιδί μου, εντάξει, θα το κάνουμε. Και.
0: Γονάτισαν,
1: Όχι απλά, όχι, δεν καταλαβαίνω, γύρισαν πίσω. Φορτώσανε. Μου λέει φόρτωσε, μου λέει, γιατί με τον άντρα της ήμασταν συνάδελφοι. Μου λέει φόρτωσα τα μάξι.
0: Την Άρτα και τα Γιάννενα.
1: Και για να πάμε στο λιμάνι, ας πούμε. Και είπα, παιδί, όχι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ήταν λες και πηγαίναμε, φεύγαμε. Μετακομίζαμε για πάντα.
0: Πάμε πίσω σπίτι να ράξουμε τουλάχιστον.
1: Εντάξει, ξέρεις, είναι και πώς θα σου βγει το μωρό. Κάποια είναι πιο βολικά, κάποια είναι λιγότερο.
0: Δεν έχεις άγχος, με τριών μηνών μωρό να πας, παιδί.
1: Άμα είναι το
0: νησί,
1: πρώτο σου, νομίζω ότι είναι δύσκολο να το πάρεις το ρίσκο.
0: Να φύγεις τώρα να πας, ξέρω, στην Αμοργό με δύο μηνών μωρό.
1: Όχι, όχι. Δε, εγώ δεν θα το έκανα.
0: Το άγχος, φαντάζομαι, βαράει κόκκινο.
1: Εγώ δεν θα το έκανα. Πολύ πάνω όμως και καλά κάνουν, γιατί εντάξει.
0: Είχα δει πριν από κάνα χρόνο, δύο, είχαμε δει σε μια παραλία στην οποία είχαμε φτάσει με τη γυναίκα μου. Μιλάμε από κάτι κατσικομηχανή, κόντεψε αφήγη σε γκρεμούς.
1: Ναι.
0: Και φτάνουμε, υδρωμένοι εκεί πέρα, τρομερή παραλίτσα, μικρή, μόνιμα, ολομόναχη. Και βλέπουμε να κατεβαίνουν, μιλάμε σαν τον Ταρζάν, από κάτι κλαδιά πιάνονταν, κάτι σκοινιά. Ένας βορειοευρωπαίος κατάξανθος τύπος.
1: Δεν μας άναυτη.
0: Με το μωράκι του περασμένο σε μάσικο, ας πούμε. Μωρό τώρα, τι ας πω, οριακά είχαν βγει από το μεευτήριο.
1: Υπερβολή.
0: Θέλω να σου πω, πολύ μωράκι.
1: Υπερβολή.
0: Το φύλασα.
1: Είναι αυτή, πώς το λένε, η αντίληψη που έχουν οι άνθρωποι που δεν έχουν παιδιά, που νομίζω ότι τα μωρά που είναι 6 μηνών είναι μόλις βγήκαν από τη.
0: Εντάξει, το, δεις, το πόσο... θύλαζε όμως, σου λέω. Μωράκι, μωράκι. Εντάξει, δεν ήταν...
1: Εδώ θυλάζουν μέχρι τα 3 τους. Δεν έχει σημασία.
0: Αυτό είναι μια άλλη.
1: Ναι, είναι άλλο αυτό.
0: Είναι...
1: Μέχρι τα 5 έχω δει. που πάει φαντάρος και.
0: Ναι, θυλάζει ταυτόχρονα. Θέλει τη ρογίτσα του.
1: Αλλά ναι, τα μωρά που όταν γεννιούνται, να ξέρει, είναι απίστευτα μικρά. Δεν το πιστεύει πόσο μικρά είναι.
0: Πιτσουνάκια,
1: Είναι, δηλαδή. Το μέσο μωρό, εντάξει, βγαίνουν και κάποια πιο ανταβρατισμένα, βγαίνουν και κάποια μικρότερα. Αλλά γενικά, πριν το. Δεν το έχει εικόνα πόσο μικρό είναι αυτό το πλασματάκι όταν γεννιέται.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε σιγά σιγά για το δεύτερο διάλειμμα, παιδιά. Με αυτά και με εκείνα φτάσαμε 9. Συμβαίνουν και στην Αθήνα ωραία πραγματάκια όμως τώρα που ανοίγει ο καιρός. Αυτό το Σάββατο το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας περιμένει στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για την προβολή της ταινίας Lilo & Stitch. Αυτό το Σάββατο μεθαύριο, δηλαδή 30 Μαΐου, live action ταινία αυτή. Να πάτε με τα παιδάκια σας, να την απολαύσετε. Να ξέρετε ότι μία ώρα πριν από την ταινία τα παιδιά συμμετέχουν και στα workshops Ιστορίες του Βυθού, γεμάτα χρώμα, παιχνίδι και φαντασία. Δημιουργούν τους δικούς τους καλοκαιρινούς κόσμους, εμπνευσμένους από τη θάλασσα. Όλα αυτά στο lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργεια, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Όλο το πρόγραμμα προβολών στα social θα το δείτε του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργεια και στο site του ΚΠΙΣΝ.
1: Και αν το κινητό σας έπαθε κάποιο κοκομπλόκο, έπεσε, έσπασε, κόλλησε, μπορείτε να βρείτε λύση άμεσα στο Γερμανό, γιατί 2 στις 3 επισκευές κινητού γίνονται άμεσα μέσα στο κατάστημα. Περισσότερα από 95.000 περιστατικά το χρόνο, το 69% των βλαβών δηλαδή, λύνονται επί τόπου, είτε το κινητό σας είναι εντός, είτε είναι εκτός εγγύησης, και φυσικά δεν είναι απλά να το κοιτάμε και βλέπουμε. Μιλάμε για έξουσα ειδοτημένο πάροχο σέρβις με υπερσύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένους πιστοποιημένους τεχνικούς. Και χρησιμοποιούν φυσικά μόνο γνήσια ανταλλακτικά για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Σοβαρό σέρβις, όχι αστεία, οπότε αν πάθει κάτι το κινητό σας, ξέρετε που να πάτε.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ώρα να απολαύσετε έναν αφεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: Πω πω, τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
2: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
1: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
2: Για να δω.
3: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
4: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής η μέλισσά μας.
5: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
6: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία.
8: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της Στέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη Στέγη. Εισιτήρια
7: στο onassis.org.
9: Γερμανός ολέ ολέ.
10: Προκόπη! Τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
9: Ναι, Στεφανή. Τολμώ.
10: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
9: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
11: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελο σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όρη και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
12: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
13: Για ένα ακόμα καλοκαίρι, το W Costa Navarino ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές του Cosmo Athens, Music Saves, έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό. Την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος, 31 Μαΐου, στο Between Bar. Μαξιμεράκι, Γέρο, αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Costa Navarino ex Cosmo Athens. Μην το χάσεις, για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου more.com.
14: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
15: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
16: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
15: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
16: Α, είπα κι εγώ.
17: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
0: Best 92,6.
18: We the music.
19: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
20: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
21: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι.
0: Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
21: Over the past few years, to the traditional sounds of an English summer, the drone of lawnmowers, the smack of leather on willow, has been added a new noise.
22: What were the skies like when you were young?
23: They ran on forever. We lived in Arizona, and the skies always had little fluffy clouds in them, and they were long and clear. There were lots of stars at night. And when it would rain, they were beautiful, the most beautiful skies, as a matter of fact.

Εδώ είμαστε λοιπόν, Μπεστάρα, ώρα δεύτερη, 9 και 10 δείχνει το ρολόι. Ξεκινήσαμε με τους Orb, συνεχίζουμε με τους Future Sound of London, έτσι το ίδιο μήκος κύματος. Η Ελλάδα, το σπίτι της μεγαλύτερης ναυτιλιακής κοινότητας παγκοσμίως, και τα Ποσειδόνια παρουσιάζουν ολόκληρο τον ναυτιλιακό κόσμο στους εκθέτες και τους επισκέπτες της EM Systems, με παρουσία 26 ετών στον χώρο της πληροφορικής και με βαθιά γνώση και εξειδίκευση στον κλάδο της ναυτιλίας. Και η Schneider Electric, ηγέτη στον ψηφιακό μετασχηματισμό, τη διαχείριση ενέργειας και τον αυτοματισμό, με το κορυφαίο brand της APC, σας περιμένουν στο Metropolitan Expo Booth 1569, Hall 1, από την 1η του Ιουνίου έως την 5η του Ιουνίου.

0: Εντάξει, είναι πάρα πολλά τα μηνύματα για τις διακοπές που λέγαμε πριν από το διάλειμμα. Κάποιοι εδώ πήγαμε, λέει, ανίδεοι διακοπές με δίδυμα ενός έτους. Εντάξει, τραγωδία.
1: Ήταν προφανώς.
0: Μα και εσείς, βρε παιδιά, θα σας ζήσουν τα παιδιά σας.
1: Είσαι σε φάση που λες, δεν θα αλλάξω εγώ τη ζωή μου, θα προσαρμοστώ. θα πάμε και θα τα κάνουμε. Βέβαια, οι γονείς μας δεν ξέρω πώς το κάνανε. Μας είχαν γραμμένους μάλλον.
0: Κάτσε να σκεφτώ. Όχι εσύ.
1: Όχι, εντάξει, δεν θυμάμαι τώρα ως μωρό που πήγαινα μωρό-μωρό, αλλά θεωρώ ότι, ναι, ότι γενικά οι παλιοί γονείς δεν προσαρμόζανε τόσο πολύ τη ζωή τους τα παιδιά. Τα παιδιά προσαρμόζαν στη ζωή των γονιών.
0: Λες.
1: Σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό.
0: Γι' αυτό έχουμε σε ακραίο βαθμό. Τα παιδιά τώρα χιονώνουν οι φάδες. Τότε τι παθαίναμε, δηλαδή. Ναι, ακριβώς. Καπνίζανε μπροστά μας, πάθαμε τίποτα.
1: Έχουμε, εντάξει,
0: για την ώρα,
1: ας
0: όχι.
1: Ας μην το συζητήσουμε αυτό. Νομίζω ότι πήγαμε από το ένα άκρο στο άλλο.
0: Ναι, ναι.
1: Από την απόλυτη, από το απόλυτο γράψιμο, mm-hmm, τύπου. Εντάξει, δεν καταλαβαίνανε τότε και τι σημαίνει το να καπνίζουν μπροστά στα παιδιά έτσι. Δεν ήταν μόνο ότι δεν. Η αίσθηση για το κάπνισμα ήταν διαφορετική. Για το παθητικό τουλάχιστον.
0: Ναι,
1: ήταν διαφορετική,
0: ναι,
1: από τη σημερινή. Όπως και να έχει. Σίγουρα. Προσαρμόζονταν περισσότερο τα παιδιά στους γονείς και λιγότερο οι γονείς στα παιδιά σε σχέση με το απολύτως αντίθετο που συμβαίνει σήμερα. Και έχουμε πάει στο άλλο άκρο. Μια μέση λύση δεν βλέπω να βρίσκουμε,
0: είμαστε,
1: γενικότερα. Αλλά ναι, τώρα είναι δύσκολες οι πρώτες διακοπές. Γιατί
0: οι δεύτερες είναι εύκολες.
1: Ενώ οι πρώτες, τα πρώτα χρόνια. Κοίταξε, κοίτα, έχει να κάνει και με το παιδί. Έχει, ναι, να κάνει και με το παιδί. Δηλαδή το μωρό-μωρό μπορεί να είναι και οκ. Okay. Το 6 μηνών, 9 μηνών. Γιατί δεν περπατάει, δεν τρέχει, δεν σκοτώνεται,
0: ναι,
1: α πούμε.
0: Από εδώ και από εκεί.
1: Δηλαδή στο ενός, αν έγινε γύρω στο 1 και δεν έχει αρχίσει να περπατάει ακόμα,
0: είσαι,
1: είναι ψιλοκαίοι διακοπές είναι αυτές. Κοιμάται και συνέχεια, το βάζει και σαν κορίτσι, το κουνάς, κοιμάται. Γίνεται αυτό.
0: Του βάζει και λίγο ούζο στο κάλα.
1: Δεν μας βάζανε τις πιπίλες στο ούζο παλιά. Στα χωριά, τη βουτάγανε λίγο στο
0: δόντι, παιδί μου, δεν θυμάστε τον μπαμπακάκι στο δόντι.
1: Στο δόντι ισχύει. Αλλά βάζανε και λίγο την. Βάζανε στο τσίπουρο λίγο
0: την. Την άκουγε στερεοφωνικά.
1: Την πιπιλίτσα σου, λέει, θα κοιμηθεί έτσι. Τώρα εμείς εδώ, σηκώνεται ο Κιγέννη γύρους, κάνει χιλιόμετρα. Πάει για το σέρβις των 10.000 χιλιόμετρων το καρότσι στο πρώτο εξάμηνο.
0: Θέλει αλλαγή μπουζή.
1: Θέλει αλλαγή μπουζή. Όπως και να έχει, θυμάμαι εγώ πήγαμε με τον. Με τους κουμπάρους μας, με τον νονό της Αγγελικής,
0: ναι.
1: Η Αγγελική ήταν 2 και τα παιδιά του νονού ήταν 1 και 3. Είχαμε 1, 2, 3 δηλαδή.
0: Ποιο ήταν το πιο, η πιο δύσκολη πίστα ποια ήταν?
1: Η πιο δύσκολη πίστα είναι ότι πήγαμε όλοι μαζί.
0: Καλά, πέρα από αυτό.
1: Η πιο δύσκολη πίστα είναι ότι πήγαμε και πήγαμε και στο κάμπινγκ. Δηλαδή κάτι που. Όχι, γιατί εμείς εντάξει, εκείνη σα σπίτι αυτό που το τροχόσπιτο κτλ. Δηλαδή θέλω να πάνε σαν εξοχικό. Mm-hmm. Δεν πήγαμε να έχουμε πέρα δόθε με αυτοκίνητα ή θάλασσα μπροστά κτλ. Λες εντάξει, εύκολο θα είναι.
0: Άμ,
1: παιδιά, στην τρίτη μέρα ήμασταν σε φάση πότε θα γυρίσουμε στο γραφείο να ξεκουραστούμε. Δεν τη βαλεύαμε. Με τίποτα. Γιατί συνέχεια κάποιο έφευγε, σκοτωνόταν, έπεφτε, ήθελε κάτι, πίναγε, πνιγόταν. Κάτι.
0: Ναι,
1: κάτι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι, εντάξει, είναι, έχει, είναι ένα challenge. Είναι, Challengers λεγόταν εντωμεταξύ η ταινία που προσπαθούσαμε να σκεφτούμε πριν.
0: Πώς δένουν όλα παρανοϊκά σε αυτή την εκπομπή, έτσι.
1: Δένουν όλα γλυκά.

0: Βέβαια, τώρα που το ξανασκέφτομαι, ρε Σιμάνινα.
1: Ναι, ναι.
0: Λέμε και ξαναλέμε ότι είναι χιονονιφάδε τα παιδιά τώρα. Προφανώ πλάκα κάνουμε έτσι, μα την πέσετε. Ω anti-walk είμαστε. Και walk δεν παίζει. Τέλο πάντων, λοιπόν, τι θα να πω.
1: Δεν ξέρουμε, μάλλον το ούτε εσύ ξέρει. Το
0: ξέρω, ξέρω. Εντάξει, γιατί... Σκέψου τώρα.
1: Ναι.
0: Τι γινότανε. Πώς πηγαίναμε εμείς διακοπές πιτσιρικάδες και πιτσιρίκες. Δηλαδή, έφευγα εγώ από το Βόλο, ας πούμε. Να πάω 17 χρονών, ξέρω, να κάνω διακοπές στην Πάρο. Να μείνω σε ένα κάμπινγκ. Όχι κινητό δεν υπήρχε. Να μας παίρνεις κανένα τηλέφωνο. Χάλια εμείς στην Πάρο, στο κάμπινγκ. Κροκόδιλοι εντελώς. Κυλιόμαστε κάτω στα χώματα. Ελληνές καταστάσεις. Και να μην ξέρει η μάνα η Δόλια και ο πατέρας ο Δόλιος. Τι στο καλό γίνεται το παιδί του στην άλλη άκρη τη χώρα.
1: Ναι, αυτό
0: σου
1: λέω. Δεν υπήρχε τώρα καμία σχέση. Ναι. Δεν συγκρίνονται. Δηλαδή,
0: δεν
1: είναι
0: νομίζω ότι ήταν.
1: Έτσι φωτό μακριά.
0: Δεν ήταν ανέστητοι όμως οι άνθρωποι. Απλά δεν είχαν και άλλη επιλογή. Οπότε μεταβόλιζαν το άγχος τους.
1: Δεν υπήρχε άλλος τρόπος. Έπρεπε να δεχτείς ότι φεύγει κάποιος από το σπίτι και δεν ήταν μόνο τα παιδιά.
0: Και δεν ξέρεις θα ξαναγυρίσει.
1: Και δεν ξέρεις θα ξαναγυρίσει. Και δεν είχε να κάνει μόνο με τα παιδιά.
0: Θα μου πει τώρα με το
1: άντρα σου, γυναίκα σου, φεύγει. Δεν γυρνάει το βράδυ. Αργεί. Δεν έχει τη βρει. Άμα δεν είσαι ένα σταθερό τηλέφωνο, δεν τη βρίσκει. Αν δεν βρει σταθερό τηλέφωνο να σε πάρει, δεν μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σου. Τώρα, αν συμβεί αυτό και τον χάσει τον άλλον και για 5 λεπτά θα αγχωθεί. Τότε δεν αγχώνονταν γιατί μπορεί να συνέβαινε αυτό. Έχανε ένα λεωφορείο, καθυστερούσαν στη δουλειά. Οτιδήποτε. Θέλω να πω. Ναι. Ήταν πιο μέσα στην καθημερινότητα ότι υπάρχουν και απρόοπτα που δεν μπορεί να τα προβλέψει και εντάξει, είσαι μέσα στο, είναι μέσα στο πρόγραμμα. Τώρα, επειδή το κάθε απρόοπτο θα σταλεί σε μήνυμα ηχητικό βίντεο TikTok, αν δεν σου έρθει αυτό το μήνυμα βίντεο TikTok, θα αγχωθεί βέβαια. Γι' αυτό και θεωρώ ότι το κινητό, ειδικά στα παιδιά, δώσε στα παιδιά κινητό για να, να μην ανησυχεί. Μα άμα δεν το σηκώσει το κινητό, πιο πολύ θα ανησυχεί από το να μην είχε κινητό καθόλου. Δηλαδή, εκεί πρέπει ή θα το έχεις και θα του πεις την πρώτη φορά που δεν θα σηκώσει το κινητό, δεν θα ξανά έχεις κινητό ποτέ στη ζωή σου.
0: Ναι.
1: Για να τελειώνουμε. Ή ξέρεις, μετά σε τρώει μαύρη αγωνία.
0: Υπάρχει λύση να μην κάνεις παιδί, ας πούμε, οπότε δεν αγχώνεσαι.
1: Καλά, αυτό. Εννοείται. Εννοείται.
0: Έχεις άλλα άγχη στη ζωή σου, αλλά.
1: Όπως είχα μια συνάδελφο παλιά στην καθημερινή που ήταν πιο μεγάλη από εμάς. Εμείς δεν είχαμε παιδιά ακόμα, ήμασταν πιο πιτσιρίκες.
0: Ναι.
1: Και η φίλη μου, η κουμπάρα μου τώρα, ήταν σε πιο κοντά, ήταν έτοιμη να παντρευτεί, δεν θυμάμαι. Ναι. Και έλεγε να κάνω παιδί και τα βιαζότανε. Και τη έλεγε η Ανθή να είναι καλά. Έχω πολλά χρόνια να τη δω. Τι να το κάνεις το παιδί, αγάπη μου. Ένας καημός είναι. Είχε αυτή ένα παιδί. Ήταν 15 χρονών η κόρη της τότε.
0: Και αγχωνόταν.
1: Ένας καημός είναι από τότε που θα γεννηθεί και μέχρι να πεθάνεις εσύ, αν είσαι τυχερή. Ένας καημός. Έφαγε, γύρισε. Το στεναχώρησε κανένας. Είναι καλά. Μου τα λέει όλα. Μήπως έχει ένα τέτοιο. Εντάξει, δεν το έλεγε προφανώς, με μια τρυφερότητα το έλεγε.
0: Εννοείται.
1: Αλλά όταν κάναμε παιδιά, καταλαβαίνουμε ακριβώς τι εννοούσε.
0: Ναι, ακριβώς. Ο Harry Styles θα μας πάει ως το τρίτο και τελευταίο διάλειμμα. Πάμε λοιπόν για το τρίτο διαφημιστικό break, το φυσικό.

0: αέριο, η ελληνική εταιρεία ενέργειας μας προσκαλεί και φέτος στο Πάρκιο Σίνεμα και στο Πάρκιο Σίνεμα Kids, το ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά κάτω από τα αστέρια. Φέτος οι ταινίες της Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical και το Σάββατο τα παιδιά απολαμβάνουν αγαπημένες ταινίες παιδικές και δημιουργικές δράσεις, όμως εμπνευσμένες από το βυθό της θάλασσας. Και επειδή η εμπειρία ξεκινά από την προβολή, πριν την προβολή μάλλον, το φυσικό αέριο σας περιμένει με ένα αναπαυτικό lounge χώρο, ενώ στο περίπτερό του θα βρείτε κερασμένο popcorn και photobooth για αναμνηστικές φωτογραφίες. Να ξέρετε ότι αύριο 29 του μήνα θα προβληθεί το Fame, το musical ορόσημο του αμερικανικού σινεμά. Ξέρετε που ακολουθεί μια παρέα στην Σχολή Τεχνών της Νέας Υόρκης που κυνηγούν το όνειρο. Και το Σάββατο 30 Μαΐου η παιδική ταινία και live action μάλιστα είναι το Lilo and Stitch.
1: Και αν έχετε θέμα με το κινητό σας, ξέρετε που θα πάτε. Θα πάτε στο Γερμανό, γιατί ιδίως στις 3 επισκευές κινητού γίνονται άμεσα μέσα στο κατάστημα. Πάνω από το 69% των περιπτώσεων λύνεται εκείνη τη στιγμή. Έχουν και εξουσιοδοτημένο σέρβις με πιστοποιημένους τεχνικούς, σύγχρονο εξοπλισμό και γνήσια ανταλλακτικά. Και φυσικά δεν είναι τίποτα τυχαίο. Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, είναι ο νούμερο ένα προορισμός για σέρβις κινητού στην προτίμηση του καταναλωτή.
0: Να τα εδώ έτσι, δύο μηνυματάκια πριν τον break. Έφευγα λέει για Γαλαξίδι 2 μήνες 14 χρονών με τον κολλητό μου που είχε σπίτι εκεί και έπαιρνα σπίτι τηλέφωνο μία φορά το μήνα. Ωραίος.
1: Προφανώς ήταν με τους γονείς του κολλητού σου. Δεν πήγαινα τη γιο σας 14 χρονών.
0: Στο... Άλλος λέει ότι σπούδαζα Λαμία, έλεγα στη μάνα μου σπίτι με μια χαρά, αλλά ήμουν σε σπίτι στην Κρήτη, λέει. Άμα το κάνει, λέει τώρα ο γιος μου, θα το βουτήξω, ε, είδες πώς
1: και θα
0: πάει.
1: Το καταλάβεις κιόλας επίσης αν το κάνει ο γιος σου, γιατί θα έχεις GPS, αυτό που ναι. Το πιν του θα σου στέλνει. Κάπως θα το πάρεις χαμπάρι.
0: Το βλέπεις από την άλλη πλευρά τώρα τη γλυκά.

0: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
1: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
2: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
3: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
4: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
3: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
9: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
11: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
13: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
12: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
13: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
14: Best 92,6.
15: Choose music.
16: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής. ψυχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
17: Η Schneider Electric και η M-Systems σας προσκαλούν στη μεγαλύτερη ναυτιλιακή έκθεση, τα Ποσειδόνια 2026. Από 1η έως 5 Ιουνίου, ελάτε να ανακαλύψετε καινοτόμες λύσεις σε Innovation IT, Marine Data Centers και την ενεργειακή διαχείριση του στόλου σας. Σας περιμένουμε στο Hall 1, Booth 1569, για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σχεδιάσουμε το μέλλον μαζί. M-Systems, Schneider Electric. Μαζί οδηγούμε την εξέλιξη.

0: Λοιπόν, Πέμπτη σήμερα και όπως κάθε Πέμπτη έχουμε νέες ταινίες στους κινηματογράφους. Έτσι, να δούμε τι λένε οι κριτικοί κινηματογράφου. Όπως ο Θοδωρής Δημητρόπουλος στο News 24/7 γράφει καλά, πολύ καλά, εγκομιαστικά σχόλια για την ταινία Backrooms. Με την εξής υπόθεση. Ο ασθενής μιας ψυχοθεραπεύτριας εξαφανίζεται, λέει, σε μια μυστηριώδη διάσταση και τότε εκείνη επιχειρεί να τον σώσει, αλλά διακινδυνεύοντας τον ίδιο της τον εαυτό.
1: Αχ, τρόμαξα.
0: Τι έγινε, καλέ.
1: Γεια σου, Κώστα.
0: Χωρίς κουλούρια, περάστε έξω. Περάστε έξω. Λοιπόν.
1: Είδα ξαφνικά, γιατί είχε. Φορά με τα ακουστικά, δεν άκουσα ότι άνοιξε την πόρτα. Είχε χώσει το κεφάλι ξαφνικά και λέω, πω, τι γίνεται.
0: Άλλη ταινία, την οποία επίσης εγκομιάζει ο.
1: Αυτό
0: ο
1: όταν λέει, μπήκε σε μια άλλη διάσταση. Είναι επιστημονική φαντασία.
0: Λοιπόν, περίμενα να διαβάσω πιο αναλυτικά περί τίνος πρόκειται. Λοιπόν, επέκταση ενός ιντερνετικού φαινομένου που σχετίζεται με την ύπαρξη χώρων περίεργα ανίκειων, αρκετά κοντά στην πραγματικότητα, αλλά που σαν κάτι να είναι λίγο λάθος. Το Backrooms αποτελεί ταυτόχρονα και ένα εντυπωσιακής βεβαιότητας σκηνοθετικό ντεμπούτο, αμάν. Ξέρεις πόσο είναι ο σκηνοθέτης του Backrooms?
1: Όσο.
0: Ο Kane Parsons.
1: Όσο.
0: Όσο λες.
1: 12. Έτσι όπως μου το λες.
0: 20 χρονών.
1: Γι' αυτό δεν θα καταλάβουμε τίποτα. Τι είναι, τι είναι αυτό το ανίκειος χώρος που κάτι πάει
0: περίμενε,
1: λάθος?
0: Περίμενε ρε παιδί μου, περίμενε. Ένας άντρας λοιπόν γεμάτος εκνευρισμό για την κατεύθυνση που έχει πάρει η ζωή του,
1: ναι,
0: αδυνατεί να συμβιβαστεί με την πραγματικότητα που όντως βιώνει.
1: Την πραγματική πραγματικότητα.
0: Ναι, ναι, και ναι, ανακαλύπτει έναν ανεξήγητο χώρο στο υπόγειο του καταστήματός του.
1: Μάλιστα, καλά.
0: Μια μάλιστα σειρά από απόκοσμα δωμάτια.
1: Ναι.
0: Με αντικείμενα σε λάθος θέσεις, με πόρτες σε περίεργα σημεία, με μια αλόκοτη χαρτογράφηση που δεν πολύ βγάζει νόημα.
1: Έχω πάει σε ένα τέτοιο να τον νοικιάσω στη μαθοσκοπή.
0: Τι κάνει μια διαπισίνα σε ένα υπόγειο, ε? Γιατί μια πόρτα βρίσκεται στο ταβάνι? Πώς μια γωνία του δωματίου μοιάζει να μικραίνει όσο την πλησιάζεις?
1: Ωρε κάψιμο.
0: Ωρε καμενιά είναι αυτή. Πολύ καλό ακούγεται. 3,5 στα 5 αστέρια του έχει βάλει το News 24/7 και πρωταγωνιστεί ο Εγιοφόρ, Τσιβετέλ Εγιοφόρ, οι περισσότεροι το ξέρουμε από το 12 χρόνια σκλάβος.
1: Α, σωστά, σωστά.
0: Λοιπόν, σωστά. Έχουμε και άλλες ταινίες. Έχουμε και την ταινία Η Κρίστοφερ. Α, του Σόντεμπεργκ είναι αυτό.
1: Η Κρίστοφερ, η πολύ.
0: Ναι, The Christophers.
1: The Christophers.
0: Στίβεν Σόντεμπεργκ, αγαπημένος, δεν το συζητάμε. Τα παιδιά ενός κάποτε διάσημου καλλιτέχνη προσλαμβάνουν μια πλαστογράφο, yeah, για να ολοκληρώσει ένα παρατημένο έργο του, ώστε να έχουν μια κληρονομιά να πουλήσουν όταν εκείνος πεθάνει. Ω, πάρα πολύ με ψήνει.
1: Πολύ καλό.
0: Βαθιά ανθρώπινο το χαρακτηρίζει ο Δημητρόπουλος έργο από τον Σόντεμπεργκ πάνω στην ύπαρξη και στα ίχνη που αφήνει πίσω, με εξαιρετικό στήσιμο πλάνων και εντυπωσιακά παιγμένο. Ωραία, φίλε. Ιαν Μακέλεν.
1: Oh.
0: Εντάξει, Θεός.
1: Τα παιδιά το ποια τα
0: δεν κάνουν το, δεν το συζητάμε, κάτσε να σου πω εδώ ποιο είναι το cast. Η Μικέλα Κόουλ. Δεν ξέρω τι Μικέλα Κόουλ.
1: Μικέλα Κόουλ, δεν μου λέει κάτι. Μπορεί φατσικά.
0: Εντάξει, Σόντεμπεργκ είναι εγγύηση, δεν το συζητάμε.
1: Ακούω Σόντεμπεργκ.
0: Διάβασα πολύ καλά καλό λόγια από τον Άκη Καπράνο. Το έκανα ένα status στο Facebook για, για την ταινία Ένας ποιητής.
1: Τι είναι αυτή η ταινία για
0: μισό λεπτάκι να σου πω, να αλλάξουμε κριτικό για να είναι πιο
1: να αλλάξουμε σφαιρική σελίδα. Να αλλάξουμε σελίδα στο δελτίο μας.
0: Πιο σφαιρικό το σκανάρισμα των

0: Λοιπόν, ήρωας είναι ένας αποτυχημένος μεσήλικας, ο οποίος γράφει ποίηματα αλλά διδάσκει και σε ένα σχολείο. Και ο οποίος δεν παράγει χρήσιμο έργο, γράφει ο Άκης Καπράνος, δεν διαθέτει κύρος και νιώθει και είναι σε ένα βαθμό περιττός. Μέχρι που στην τάξη όπου διδάσκει, λέει, γνωρίζει τη νεαρή Your Lady, ένα κοριτσάκι, και αποφασίζει να τη βοηθήσει να αναπτύξει το ταλέντο της στην ποίηση. Okay. Ίσως και να βλέπει σε αυτήν μια δεύτερη ευκαιρία. Την ευκαιρία δηλαδή να υπάρξει μέσα από το ταλέντο κάποιου άλλου. Κι όμως η ταινία αποφεύγει την ευκολία της κοινικής αποδόμησης, αναδεικνύει μέσα από τη γελοιότητα του ήρωά του μια τραυματισμένη αξιοπρέπεια. Ο ποιητής εν τέλει είναι μια παράξενη κωμωδία για την αποτυχία, όμως, όχι όμως για την ηρωική μεγαλοπρεπή αποτυχία που λατρεύει ο κινηματογράφος, αλλά την κοινότοπη, καθημερινή, σχεδόν αόρατη αποτυχία των ανθρώπων που συνεχίζουν να ζουν χωρίς ποτέ να γίνουν αυτό που φαντάστηκαν.
1: Μας διέλυσες.
0: Ακούγεται
1: τώρα
0: πάρα πολύ καλό. Ή και όχι όμως, περίμενε, ή και όχι. Κρατήστε μέσα σας το ποίημα που ακούγεται στην εκπνοή του φιλμ. Το λες και happy end. Δεν ξέρω, εγώ ψήθηκα πάρα πολύ και μου φαίνεται καταπληκτική ταινία για θερινό.
1: Να παίζετε σήμερα, ξεκινάει η Πέμπτη σήμερα.
0: Από σήμερα.
1: Ο ποιητής, μάλιστα. Ποιος την έχει κάνει αυτή την ευαμό, αυτό
0: το έχει κάνει ο Σιμών Μέσα Σότο. Όπου αυτή θα είναι λουκούμι για
1: Μέσα Σότο.
0: Μέσα.
1: Σότο.
0: Σότο. Ακριβώς. Ένας ποιητής από σήμερα στους κινηματογράφους.

0: Please, I'm begging, please. She brings her hands up towards where my hands rested. She wraps her fingers round mine with the softness she's blessed with. She peels away my fingers, looks at me and then gestures.
1: Λοιπόν, και τώρα ήρθε η ώρα του Παλαιού Κώστα.
2: Λοιπόν,
1: ο λόγος μας είναι δέσμευση, κυρίες και κύριοι, συμβόλαιο.
2: Να πούμε ότι εννοείται το είχαμε ξεχάσει.
1: Προφανώς.
2: Από χθες που είπαμε ότι σήμερα θα σας πούμε την ιστορία του πώς έφτασε το χειρόγραφο του Παλαιού Κώστα στον εκδοτικό του οίκο. Εννοείται μας το έστειλε ένας ακροάτης με το που αν ξεκίνησε η εκπομπή.
1: Πραγματικά λένε στον ύπνο, το βλέπεις.
2: Και εννοείται ότι από εκείνη την ώρα το έχουμε ξεχάσει 5 συνεχόμενες φορές.
1: Αλλά.
2: Φτάσαμε όμως 10 παρατέταρτο.
1: Η αγωνία κορυφώνεται.
2: Θα κλείσουμε εντυπωσιακά. Για πες.
1: Λοιπόν, πριν από. Τώρα έχουμε 2026. 2020 είχα κάνει ένα θέμα τις εκδόσεις των συναδέλφων. Ένα φοβερό εκδοτικό οίκο που τα γραφεία του είναι στα Εξάρχεια. Βγάζουν καταπληκτικά.
2: Θα πεις την ιστορία με αυτόν τον τρόπο που λες.
1: Παιδί μου, βγάζουν καταπληκτικά βιβλία και είναι μια κινσέπ. Είναι άνθρωποι. Αξίζει, έχει νόημα και ο πρόλογος. Θα καταλάβεις.
2: Λοιπόν, πάντα έχει. Δεν είπαμε εμείς ότι δεν έχουν νόημα αυτά που μας λες. Όλα έχουν. Απλά έχει πάρα πολύ πλάκα το πώς μια ιστορία που θα μπορούσα. Και το λέω εγώ αυτό που λέω ιστορίες μεγαλύτερες.
1: Ποιος μιλάει!
2: Πραγματικά.
1: Λοιπόν, είναι άνθρωποι που. Δούλευαν στον εκδοτικό χώρο, η κρίση τους βάρεσε αλίπητα, απολύθηκαν, κλείσαν τα μαγαζιά τους και αποφάσισαν να στήσουν ένα δικό τους εκδοτικό μαγαζί με τις αρχές, ας πούμε, τις, πώς να το πω, με ένα εξαρχαιώτικο vibe. Σοβαρός εκδοτικός οίκος είναι, έχουν βγάλει εκατοντάδες βιβλία και
2: καλά,
1: πολύ σοβαρά βιβλία. Λοιπόν, και είναι οι εκδόσεις των συναδέλφων. Είναι στη Βαλτετσίου, αν δεν απατώ, με τα γραφεία τους, με διανομή των βιβλίων παντού. Λοιπόν, 2019 λοιπόν, οι εκδόσεις των συναδέλφων, από εκεί που βγάζανε βιβλία με λίγες, μικρές πωλήσεις, βγάλαν το βιβλίο το πρώτο του Παλαιού Κώστα, μια φυσιολογική ζωή, δράσεις και αποδράσεις ενός επικηρυγμένου.
2: Μάλιστα.
1: Τότε είχε γίνει μια προδημοσίευση ενός κεφαλαίου του βιβλίου στην εφημερίδα των συντακτών, την οποία προδημοσίευση προλόγιζαν οι εκδόσεις των συναδέλφων, γράφοντας τότε τα εξής. Το βιβλίο αυτό έφτασε στα χέρια μας. Μισό λεπτό. Όπα, καθίστε, γιατί έχασα το σημείο του ρεπορτάζ. Τα ριφρές, τα ρημάδια, έλα, το βρήκαμε. Το βιβλίο αυτό έφτασε στα χέρια μας από δικηγόρο των Αθηνών, που και αυτή με τη σειρά της το παρέλαβε σε φάκελο που έφτασε άγνωστο πώς στο γραφείο της. Ο φάκελος περιείχε, εκτός από το κείμενο του βιβλίου, και μια ιδιόχειρη επιστολή του συγγραφέα με το παλαμικό του αποτύπωμα, η οποία εξουσιοδοτούσε τη δικηγόρο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση του βιβλίου του. Εμείς στις εκδόσεις των συναδέλφων ούτε γραφολόγοι είμαστε, ούτε και έχουμε προφανώς κάποιο αρχείο αποτυπωμάτων.
2: Αλλά
1: το κείμενο του βιβλίου, με τις τόσες λεπτομέρειες που δεν μπορεί να τις γνωρίζει τρίτος, και το περιεχόμενο του κειμένου της επιστολής συνηγορούν στο γεγονός ότι είναι γνήσια. Αυτά έγραφαν στην εφημερίδα των συναντών. Εννοείται ότι τους ρώτησα κι εγώ τι και πώς, ρε παιδιά. Και ουσιαστικά μου επιβεβαίωσαν το story λέγοντας ότι ο Παλαιός Κώστας δεν ήθελε ντε και καλά να βγει το βιβλίο του από τις εκδόσεις των συναδέλφων. Εξουσιοδότησε όμως, λέει, τη δικηγόρο να διαχειριστεί το υλικό του, και μάλιστα σε συγκεκριμένο χρόνο. Υπήρχε μια προθεσμία ούτε καν 2 μηνών.
2: Άμεσα δηλαδή.
1: Μου είχαν πει και πράγματα on the record που δεν κάνει να τα πω on the record.
2: Πόσο μάλλον.
1: Περίμενε, παιδί μου, έχει ενδιαφέρον και αυτό το story που μπορεί να δημοσιευτεί. Και τους ρώτησα εγώ τότε, ρε παιδιά, οκ, okay, σας ήρθε το βιβλίο. Έχει πολύ ενδιαφέρον το off the record. Δεν το λες, δεν το λες.
2: Τι άνθρωπος είσαι εσύ,
1: τώρα. Λοιπόν, θα σας το πω μόλις κλείσουμε. Λοιπόν, τους λέω, ρε παιδιά, με το χέρι στην καρδιά. Το βιβλίο στο μεταξύ έχει πουλήσει τουλάχιστον τότε, το 2020, είχε πουλήσει 13.000 αντίτυπα. Τώρα μπορεί να είναι 25. Και είναι και καταπληκτικό βιβλίο. Και τους λέω, ρε παιδιά, αν δεν ήταν τόσο καλογραμμένο το βιβλίο του Παλαιού Κώστα, θα το βγάζατε. Και μου λένε οι δύο από τους 6 τότε εκδότες, θα ήταν, λέει, μέσα στη λογική μας να δώσουμε φωνή σε έναν άνθρωπο που καταζητείτε. Το ευτύχημα όμως ήταν ότι το βιβλίο ήταν καλογραμμένο, οπότε δεν υπήρξε καν ενδιασμός. Και τους λέω, λάβατε υπόψη σας ενδεχόμενες νομικές εμπλοκές. Τι θα κάνετε, ρε παιδί μου, ξέρεις, με την αστυνομία, αν ερχόταν να σας ρωτούσε πού και πώς το βρήκατε. Και λέει, το σκεφτήκαμε φυσικά ότι θα μπορούσε να γίνει αυτό, αν και δεν έγινε. Ήταν μέσα στα σενάρια. Είχαμε όμως, παίρνουμε τα ρίσκα όποτε χρειαστεί. Δεν είχαμε ευτυχώς παρατράγουδα τίποτα ιδιαίτερο, και όχι από το κράτος. Μόνο κάποιες οχλήσεις από την περιφέρεια, μου λένε, ας πούμε, των πραγμάτων. Και τρίτη και τελευταία ερώτηση που τους έκανα για το βιβλίο συγκεκριμένο, λέω, τι γίνεται με τα δικαιώματα του βιβλίου, και μιλάμε για ένα best seller.
2: Βέβαια.
1: Και μου λένε ότι δεν υπάρχουν δικαιώματα. Δεν παίρνει τίποτα ο Παλαιός Κώστας. Δεν έχει και δεν θα μπορούσε να έχει. Ο Παλαιός Κώστας ήθελε απλά να ακουστεί η φωνή του. και ακούστηκε. Δηλαδή ο Παλαιοκώστας το έδωσε, τυπώθηκε, έχει πουλήσει δεκάδες χιλιάδες αντίτυπα και δεν έχει πάρει μισό ευρώ από αυτό το βιβλίο.
2: Και έβγαλε και δεύτερο.
1: Και έβγαλε και δεύτερο.
2: Το οποίο το έβγαλε πάλι στις
1: εκδόσεις των συναδέλφων.
2: Okay.
1: Αυτό είναι το story για το πώς έφτασε το βιβλίο στα χέρια των συναδέλφων. Καλά.

0: Λοιπόν, τα μαζεύουμε σιγά σιγά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα και σήμερα. Χαμός έγινε από μηνύματα. Να είστε καλά.
1: Χαμός από μηνύματα. Να θυμίσω εγώ πριν φύγω ότι. Τι να σας πω, το να σας πω για το Luxurious Sun Care Drops.
0: Α, ναι, γι' αυτό να μας πεις.
1: Να διατηρήσετε το πρόσωπό σας προστατευμένο από τις βλαβερές ηλιακές ακτίνες και ταυτόχρονα να το ενυδατώσετε. Που είναι πολύ βασικό στην εποχή που μπαίνουμε τώρα σιγά σιγά με αυτές τις ζέστες. Τα καούμε τώρα.
0: Σιγά σιγά, γοργά.
1: Και γιατί η Ευρώπη ήδη θα καούμε για εμείς. Το Luxurious Sun Care Sun Protection Drops, λοιπόν, SPF 50 Plus, είναι το ιδανικό αντιλιακό για εσάς, γιατί προσφέρει πολύ υψηλή προστασία και από τον πλεφός και από τις ακτινές UVB και UVA, ενώ η μοναδική του σύνθεση ενυδατώνει σε βάθος και ενισχύει την ελαστικότητα του δέρματος. Έχει αντιοξειδωτική δράση, προστατεύει από τη φωτογύρανση, διατηρεί το δέρμα υγιές και λαμπερό. Ε, τι άλλο θέλετε. Είναι ιδανικό για καθημερινή χρήση, χωρίς σιλικόνη ή άρωμα. Το βρίσκεται σε φαρμακεία και e-pharmacies.
0: Να έχετε μια πάρα πολύ ωραία Πέμπτη. Η Μαρία έρχεται από λεπτό σε λεπτό να σας αναλάβει. Εμείς πάλι αύριο εδώ στις 92 και 6 Παρασκευή πρωί. Άντε, bye.
1: Yeah.

0: πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
2: Σύμφωνα με ιταλικό δημοσίευμα, ο Παναθηναϊκός φέρεται να έχει ανοίξει διάβλο επικοινωνίας με τον παίκτη της Βαλένθια, Μπρανκού Μπαντιό, εξετάζοντας το ενδεχόμενο συνεργασίας εν ώψη της νέας σεζόν. Ο 27χρονος γκάρ με τη Βαλένθια τη φετινή σεζόν της EuroLeague σημείωσε κατά μέσο όρο 11,2 πόντους, 2,6 rebound και 2,2 assist, συγκεντρώνοντας 9,6 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: The Travel Manifesto. Η χαρά της ζωής ταξιδεύει.
5: Γεια! Είμαι ο Γεώργιος Καράμπελας και είμαι στην Κοστιέρα Αμαλφιτάνα. Εδώ γεννήθηκε το Dolce Farniente και εδώ κατοικεί ακόμα. Ράθυμο καλοκαίρι, μια κόκκινη ανοιχτή σπάιντερ και 1234 καταμετρημένοι τρόποι να φτιάχνεις λιμοντσέλο. Εδώ η γλύκα του να μην κάνεις τίποτα δεν είναι απλώς lifestyle, είναι η ίδια η ζωή. Κι εγώ νιώθω σπίτι μου. Αραγμένα τα τελευταία ρίβα 400, θύμισες από τις πάλι ποτέ εποχές όταν η Jackie O περιέφερε τα κάπρι παντελόνια της και τη μελαγχολία της. Και δίπλα περήφανες στράτες που ακόμα καλά κρατούν. Σαν αυτή του φοβερού παππού Πεπίνο με τα κρυφά μπάρια και τη σγκράπα βάλσαμο. Συνοδεύω με σκορτσέτε τη λιμόνε στο ιστορικό ζαχροπλαστείο του Αντρέα Πάνσα. Εδώ, στην Πιάτσα Ντελ Ντουόμο από το 1830. Σαλούτε. Garmin Fenix 8 Multisport GPS. Be limitless. Φτιαγμένο για όσους θέλουν να ξεπεράσουν τα όρια τους, εντυπωσιακή AMOLED οθόνη, ανθεκτικό σχεδιασμός, εξελιγμένα προγράμματα ενδυνάμωσης και στοχευμένες ασκήσεις που ενισχύουν τη σωματική απόδοση και αντοχή.
4: Travel safe, stay safe. Τα μεγαλύτερά μας ταξίδια δεν τα έχουμε κάνει ακόμα.
6: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
7: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
8: Τα προβιωτικά που χρησιμοποιείτε είναι αποτελεσματικά.
9: Είναι εγγυημένη ποσότητα των φιλικών βακτηρίων που περιέχουν μέχρι τη λήξη τους.
8: Είναι διεθνώς αναγνωρισμένα. Εάν όχι, επιλέξτε BioCult. Τα πολυβραβευμένα και νούμερο 1 στην Αγγλία προβιωτικά για απαιτητικούς καταναλωτές με κλινικά αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα. BioCult. Προβιωτικά με ταυτότητα, γιατί αγαπώ το μικροβίωμά μου. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Τάκης και Μπούπης.
11: Μπούπη, φέρε το λουρί.
12: Πάμε να δούμε σπίτια.
13: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
11: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
13: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
11: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
13: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
11: Wow. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλ, παρακαλώ.
10: Τάκης και Μπούμπις.
14: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
15: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
16: Σάββατο 30 Μαΐου στο Bolivar Full Moon Party με τον Μαχμούτ Ορχάν. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε την εμπειρία κάτω από την Πανσέλινο. Εισιτήρια στο more.com.
0: Best 92,6. Choose music.
17: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
12: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
18: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
19: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
18: Ε,
19: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
18: Παίζουμε!
19: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
18: Μα...
19: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.

δουλειά έχει το Royal στην παρέα μας. Καλημέρα. Εδώ είμαστε και εμείς, 5η 28 Μαΐου. Παραμονή πανελλαδικών εξετάσεων, η καρδιά χτυπά πιο δυνατά. Καλή επιτυχία, ψυχραιμία. Οι 7 στους 10 περνάνε, όχι στις σχολές που θέλουν το πρόβλημα, αλλά μεγάλη κουβέντα την κάνουν κάθε χρόνο. Ή γύρω τριγύρω, υπομονή και fake it till you make it. Παίξε το ψύχρεμος, play it cool, παίξε ό,τι ελέγχεις και εσύ τη δική σου φάση.

Ωραίο το μήνυμα. Καλημέρα από εξωτικό χώρο, Αργούλη. Με αυτό που έγινε τώρα τις προάλλες, μία ακόμη γυναικοκτονία, αυτοκτόνησε ο απόστρατος πιλότος στην πολεμική αεροπορία.

τις Πέμπτες εμείς εδώ κινούμαστε προς τα κάτω, κάνουμε βουτιές στο χρόνο, μουσικές αναδρομές, throwback, Thursdays, TBT. Σήμερα έχω επιλέξει κομμάτια 100% εξ ολοκλήρου δικά σας, επιλογές σας. Δεν υπάρχει έτσι Πέμπτη που θυμόμαστε παλιά που δεν το ζητάτε. Το Music is the answer λειτουργεί και αγχολητικά. Το ρίχνεις τη μουσική και όλα καλά. Τώρα θα έχετε δει σίγουρα τη νέα διαφήμιση του WhatsApp, αυτό το σποτάκι που μιλάει στη νέα γενιά, φέρνει τις αγωνίες τους στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρά τους, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται. Το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια, ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα, νέα τοποθέτηση, για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από αυτό το spoken word poetry, όπως λέγεται, αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι μας. Γιατί στη ζωή τους και στις ζωές μας όλα παίζουν. Να βρίσκουμε λύσεις και να μην δημιουργούμε προβλήματα. Music is the answer.

Έλα να αφιερώσουμε στους Zoomers αυτή τη γενιά. Γενιά Ζήτα 97-12 γεννημένη. Πολλές οι ψήφοι για το Music is the answer. Ταυτότητα μπεστική. Υπάρχουν και άλλα Music is the answer, ναι, εμβληματικό του

Γεια σου Σπυράκο μου στην Πάτμο. Τα καλύτερα ως το διάλειμμα με Guy Gerber. Γεια για τον Άλμπερτο. Στην original αγαπημένη εκδοχή What to do. Θα κλείσουμε έτσι το πρώτο μας μέρος. Επανερχόμαστε. Ποια γυναικοκτονία αφού δεν πέθανε την απόπειρα, ναι. Αν δεν ήταν εκεί οι διασώστες του ΕΚΑΒ, μπορεί και να μην την έβγαζε η γυναίκα. Οπότε ναι, απόπειρα γυναικοκτονίας. Να συνεννούμαστε. Άσε λέει τις γυναικοκτονίες και την προπαγάνδα για το γυναικείδη και παίξε μουσική εσύ. You foul. Γεια σου Αντώνη και Κάπτεν, σύσσωμο το κρου, ανοιχτά κύθνουμε μπουνάτσα, καλές θάλασσες παιδιά, love back. Νομίζω ζει η γυναίκα, ναι βρε παιδί μου, κατάλαβες την απόπειρα, την έβγαλε η γυναίκα, ευτυχώς τα κατάφερε, χάρη στην άμεση βοήθεια από τους διασώστες του ΕΚΑΒ. Την αγάπη μας.

Ανθρωποκτονία, όχι γυναικοκτονία. Το λύσουμε τώρα, παιδιά. Έχει λυθεί αυτό. Είναι λελειμμένο. Δεν είστε τέτοιο, ρε. Είναι σαν να παίζω Underworld και να λέω Underworld. Σημαίνει υποκόσμος. Γεια σου Στέφανο στη Βρυξέλλα, τροπική τη χαρακτηρίζει, χαμός με τον καιρό. Ευχαριστώ για τα σχόλια.

μπορούσα να το πω αυτό. I'm so trapped, I don't know what to do. Αλλά ορίστε, Wikipedia, γιατί μου λέτε πολύ ανθρωποκτονία, διότι η γυναίκα είναι άνθρωπος. Ναι, η γυναικοκτονία είναι όρος για το έγκλημα μίσους που βασίζεται στο φύλο, όπως έχουμε πολλά ξαναφέρει στο παρελθόν. Γενικά ορίζεται ως η δολοφονία γυναικών ή κοριτσιών, επειδή είναι γυναίκες ακριβώς, συμπεριλαμβανομένων μορφών έμφυλης και σεξιστικής βίας. Μαριό, έρχεται από Βρυξέλλες, Χανιώτης, εξαδέρφη, και της φτιάχνω χορτοκαλί τσούνα. Έλα να φάμε. Πού? Φέρε στα Χανιά. Καλώς να τη δεχτείς με το καλό να έρθει. Εδώ για Crystal Palace στέλνετε. Μπράβο. Και μπράβο της. Conference.

0: Questo è il tempo in cui vago per i campi.
1: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό roadshow σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτοι σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
2: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
5: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
7: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
9: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
10: Alles in all. Einstürzende Neubauten. 18 Ιουνίου, ο 2 Ηρώδου Αττικού. Οι Einstürzende Neubauten αποχαιρετούν το Ηρώδιο με μία οδή στην avant-garde στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Προπόληση More.
11: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.

Που αυτό το ψυχικό στα χορτοκαλίτσου να είναι πολλά, ναι, ελκυστικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εδώ είμαστε 5η 28 Μαΐου με κομμάτια από το παρελθόν, το κοντινό ή το πιο μακρινό που έχετε εσείς ζητήσει.

κομματάρα είναι η φράση που επικρατεί στο Rive. Κλασικότατος Χαΐμ και Love Rehab, όποτε και αν το ακούσουμε μας συγκινεί. Έχει τύχει να το παίξω μαγαζί και να έρχονται πιτσιρίκια, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό. Και μπράβο για τα γούστα. Γεια σου Γιώργο από Πειραιά, όταν ήμουν based στην Ισπανία μου λέει. Τι έμπνευση είχε, ναι, φανταστικό. Γεια σου Αγγελική μου. Καλή αρχή στα παιδιά, πολύ το εύχεστε, καθηγητές. Γεια σου Θάνο μου, φυσικός. Γεια σου Γιώργο, μαθηματικός.

Και επειδή εμείς εδώ στο παρεάκι έχουμε και πολλά ροκάκια, παίξε ρε μαράκι Foreigner φυσικά. Έρχονται, Σάββατο 27 Ιουνίου στο Ολυμπιακό Κέντρο Ατισφαίρης, στο τένις του ΆΚΑ, η Foreigner Thrilly Celebrating 50 Years στην Αθήνα για πρώτη φορά στη χώρα. Opening act το πάντα εξαιρετικός Κώστας Τουρνάς. Στην απαρχή των 80's 1981.

Ω ναι, εξώφυλλο το 4. Ξέρετε εσείς. Για πρώτη φορά φόρη είναι να αποκλείεται.

Είπαμε Σάββατο 27 Ιουνίου, κρατήστε την όρεξή σας. Οι Foreigners στην Αθήνα, στο τένις του ΆΚΑ, και στην αρχή του Αυγούστου πάνω στο Σάνι.

αυτό το, όπως το λέει ο Λευτεράκης στην Κόνηθο, το γλυκοβάρεμα, original. Οι θρύλοι Soul to Soul ανεβαίνουν στη σκηνή του Σάνι στις 8 Αυγούστου. Ο εμβληματικός Jazzy B έστειλε ένα δικό του μήνυμα στο ελληνικό κοινό που αξίζει να το αναφέρουμε. Προκάλεσε το κοινό σε μια βραδιά γεμάτη groove, soul, διαχρονικές επιτυχίες κάτω από τα αστέρια του λόφου της Σάνις. Και όπως είπε χαρακτηριστικά, προσκαλώντας τον κόσμο, καθώς συνεχίζουμε να κρατάμε τον κόσμο σε κίνηση και να του δίνουμε ξανά ζωή μέσα από τη μουσική, γιατί στο τέλος όλα είναι θέμα Jazzy B, Effie, ρυθμού, θετικής ενέργειας και fair play. Ω, ναι. Και fair play, παιδιά. Θα μου πεις define. Define εσύ, you. You define. Μπράβο στο Χρήστο Καριώτη για τη σκέψη και την υλοποίηση της εμφάνισης των Soul to Soul. Έχουν σημαδέψει μια ολόκληρη

που αγοράζουν βινίλια και υπάρχουν αρκετά, βλέπω εδώ. Λαστάρια σας, μπράβο και σε εσάς. Μαράκι, εσύ που είσαι κριτικό όπουλο, μια εβδομάδα Ιερά Πέτρα ή Αγία Γαλήνη, τι λες? Εντάξει, με αυτοκίνητο μπορείς να κάνεις βόλτα, αν και θα μου πεις Around Crete, Ιερά Πέτρα ή Αγία Γαλήνη, αν είχα να διαλέξω, πολύ ωραία και τα δύο. Ιερά Πέτρα. Είναι τουριστική η Αγία Γαλήνη, εκτός αν πας τώρα. Δικό σας request, πολύ καιρό τώρα το Around the World. Στείλτε μας στίγμα από Γαλλία μεριά, τι γίνεται με τον καιρό. Εκπομπές μας σε replay στο Mixcloud. Unofficial ανεβαίνουν από τον ακροατή μας τον Alex. No music from me, me Alex.

στον τόπο αναρριχητικό προορισμό του πλανήτη όλου το Λεωνίδιο. Την αγάπη μου, καλή μαζί μας είναι η Σούπερ Μπετάνη σε γνώστης. Ξέρεις ότι το παιχνίδι δεν είναι μόνο θέμα στιγμής, είναι και θέμα παρέας φυσικά. Το Super Social έρχεται να δώσει αυτή τη διάσταση, ένα περιβάλλον όπου η συμμετοχή συνδυάζεται με την αίσθηση του μαζί. Μια διαφορετική εμπειρία παιχνιδιού που βασίζεται στη σύνδεση. Around the world και together παίζουμε μαζί τώρα στο Super Social. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, 21 plus, παίξει υπεύθυνα. Ο Γκά, την αγάπη μου, καλή επιστροφή και πολυχρονό

0: Και περπίκ δίσκο μαζί να βάλεις, κυρία Μαρία, ναι, ναι. Γεια σου μάτι μου στη Φραγκφούρτεν, η Ιαπωνική. Που μένεις, λέει, όταν πας στο Σάνι? Θέλω να πάω μόνο για μια μέρα να ακούσεις όλη του Σόλ και να φύγω. Ερώτημα εδώ. Μήπως να ρωτήσεις τους ακροατές να μας πούν αν μας ακούτε μόνο έγκυρα πράγματα. Που μένει κανείς όταν θέλει να πάει στο Σάνι, αλλά για μία μέρα, να μία διανυκτέρευση. Έτσι οικονομικά είναι το κλειδάκι. Ματάρι ζητάτε 90s, 80s. Το καλή εντύπωση, χαίρομαι. Γεια σου Αθανασία μου. Η μουσική είναι μνήμη για το φαρμακείο εκεί στο Μαρούσι. Νέες ακροάτριες. Νικόλας από Λονδινάκη μας ακούει περπατώντας κάθε πρωί με 31 βαθμούς εκεί σήμερα. Στο πλαίσιο του Best Connecting, 11 και 1 και μισό.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθα!
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
0: Hertz Leasing.
4: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
0: Hertz Leasing.
4: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
0: Hertz Leasing.
4: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
5: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
6: Γερμανός ολέ, ολέ.
7: Προκόπη! Τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
6: Ναι, Στεφανή. Τολμώ.
7: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
6: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
8: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
9: Σάββατο 30 Μαΐου. Για πρώτη φορά στο Naboo Beach Bar το Sunset Beach Festival με Αδριανό Παπαδέα, Μαρία Παπιδάκη και Πετράν Καρέλ από νωρίς το απόγευμα. Naboo Beach Bar, Αρτέμιδα.
10: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
12: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
13: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
0: I forgot to introduce myself. Best 92,6.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
14: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
15: Αυτή την ωραία γενιά. Τη Gen Z, τη Gen των παιδιών που έχουν γεννηθεί από το 97 μέχρι και το 2012. Είναι μια πολυδιάστατη γενιά. Αποδέχεται τα καλά και τα κακά, αναζητά το αληθινό, ζει στο δικό της ρυθμό, φτιάχνει το δικό της δρόμο. Και όπως κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp. Μπαίνοντας σε αυτή τη νέα εποχή, ανανεώνεται με νέα ταυτότητα, νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη αυτή τη διάρκεια της.

εδώ καθιστά ωραία μηνυματάκια πώς τα έζησαν στις δισκοτέκ. Και παρότι αργός ο ρυθμός χορευόταν τότε στις δίσκο, είπαμε 1983 με πρωινά πάρτις. Γεια σας την Αμάρνηθο, την αγάπη μου στην Εύβοια. Ποιο θήκη από τους θείους. Εντάξει ρε παιδιά, με τη διαφήμιση τι να κάνουμε. Να παρεκκλίνουμε το σενάριο, θες? Νίκο Λάνταν, Λάνταν έχει σχεδισμούς από τα Σούλη. Μελίσια, Μελίσια. Ευχαριστώ για τα όμορφα λόγια.

Ωραίο αυτό με το Τζίπρα και τον Ανδρουλάκη. Thanks, Στελάρα. Ο Ανδρουλάκης πλησιάζει τον Αλέξη και του λέει I speak a gooder English than you. Και με χαρακτηριστική φυσικά άνεση απαντά ο Αλέξης. You will never arrive me. Κάπως έτσι και το just be good to me. Πώς να το arrive.

θύμισες, θυμάσαι και Παρτενέρ, το χόρευες. Ξεχνιέται. Παγκράτο Λόντον. Ζητάτε κι εσείς πάρα πολλά και πιο παλιά. Αυτό συμβαίνει κάθε Πέμπτη, σημειώνουμε. Καμιά φορά παίρνω πρωτοβουλία. Ζητάτε ας πούμε μια μπάντα και εγώ διαλέγω το track ίσως.

μαγικά 70's εδώ στο τέλος της δεκαετίας του 70 βγαίνει το My Forbidden Lover 1979, Nile Rodgers, Always There. Ψήκη ιδρύονται στις αρχές των 70's.

άστο, μιλάμε για πρωτιά. Και στα μεταγενέστερα φυσικά. Αν ακούς κάτι και σου θυμίζει, σου θυμίζει σικ. Τεράστιος Νάιλ, Νάιλ Ρόντζερς. Για το τέναρο που πετά. Να σου Γιώργο στο ελληνικό, ευχαριστώ.

και από τα μαγικά 70's, τα τιμημένα, πολύ αγαπημένα και ακουσμένα πια 90's. Και Michael Jackson έχει ζητήσει ένα Spock G's για ευνόητους λόγους. 1994, Everything But The Girl. Τι άλλο? Όπως και αν το ακούσεις, το Missing σε αφορά. Αυτό είναι ένα powerhouse, όπως το έχει ονομάσει ακυκλοφόρητο remix για το Missing.

Album Missing, το κομμάτι που μπήκε κατευθείαν στα Classic. Γεια σου Δημήτρη στην Κερκυράρα. Άντε με το καλό διαζώσεις.

0: best.
1: Έτσι γρήγορα με ένα τσακ μπαμ πετάξαμε στο 10 2010. Click Records, πάντα την αγάπη μας. Νικόλα βγάζει μια συλλογάρα με τίτλο Summarize Me. Πολύ μοντέρνα και πρωτοποριακή, θα έλεγα. Εκεί αυτό το διαμαντάκι. Info Revisited Remix.

0: τον αγαπημένο Τάσο Φιλιππέο, τη μέρη μας, τη γατομάνα. Καλή επιτυχία στο παιδί, δίνει για δεύτερη φορά πανελλαδικές. Αν επάνε δηλαδή best guess. Η άλλη μα, recall ξαναλέω.
1: Best 92,6.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Τα προβιωτικά που χρησιμοποιείτε είναι αποτελεσματικά.
8: Είναι εγγυημένη ποσότητα των φιλικών βακτηρίων που περιέχουν μέχρι τη λήξη τους.
7: Είναι διεθνώς αναγνωρισμένα. Εάν όχι, επιλέξτε BioCult. Τα πολυβραβευμένα και νούμερο 1 στην Αγγλία προβιωτικά για απαιτητικούς καταναλωτές με κλινικά αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα. BioCult. Προβιωτικά με ταυτότητα, γιατί αγαπώ το μικροβίωμά μου. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
10: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
9: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
10: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
11: Η Schneider Electric και η M-Systems σας προσκαλούν στη μεγαλύτερη ναυτιλιακή έκθεση, τα Ποσειδόνια 2026. Από 1η έως 5 Ιουνίου, ελάτε να ανακαλύψετε καινοτόμες λύσεις σε Innovation IT, Marine Data Centers και την ενεργειακή διαχείριση του στόλου σας. Σας περιμένουμε στο Hall 1, Booth 1569, για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σχεδιάσουμε το μέλλον μαζί. M-Systems Schneider Electric. Μαζί οδηγούμε την εξέλιξη.
12: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
13: Πω πω, τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
14: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
13: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
14: Για να δω.
15: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
16: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.

Αχ, πώς σας νιώθω, βρε παιδιά, εσάς τους γονιούς των πανελλαδικών. Γιατί, πώς λέμε, μάνα ρέιβερ λέγανε κάποτε, ναι. Χθες λέει, γύρισε ο γιος μου, δίνει πανελλήνιες, υπερχαρούμενος από το φροντιστήριο και λέει, πάει έκθεση, θα ξανακάνω ποτέ μάθημα. Πτωχέ μου, ναι. Θα χρειαστεί πολλές φορές στη ζωή σου να γράψεις έτσι μια έκθεση και να την προβάρεις μετά. Είναι επιτύχεις αυτό που λέει εδώ ανεπανάληπτος όξια, την αρμονία, αγμονή. Κόμματος 22 πριν από τις 12, σήμερα 5η 28 Μαΐου. Με τα throwback ζητάτε πολύ συχνά οξιά, δεν σας αδικό καθόλου. Δικός μου top αγαπημένος ο Γάλλος, Olivier Raymond. Έχει αυτό το μαγικό γαλλικό touch που κάνει τη διαφορά. Το elegance. Το couleur, το unique. Unique way.

ελληνικά, μωρί τσοπάνα. Άκου τους γονιούς. Να λες και τους συγγραφιούς και τους εισαγγελιούς, άμα είναι. Τσοπάνα. Εντάξει, γιατί όχι. Το μωρί είναι πιο ενοχλητικό.

έλεγε η καθηγήτριά μου στο κλασικό Παπιδάκιο είναι αυτά βεβαίως. Αν τους πέταγατε τις κουτσόνες. Παπιδάκιος γραμματική, Παπιδάκιος σύνταξη.

Με έχετε ξαναδιορθώσει για τους γονιούς, το έχω ξαναπεί. Έφτασε τα ωριά του άνθρωπος, σου λέει. Μία-δύο. Οι γονείς, οι συγγραφείς, οι εισαγγελείς, δεν λέμε τους συγγραφιούς. Καλή ιδέα. Μια πολύ ωραία συνέντευξη είδα του ΣΥΤ με τον Αύγουστο Κορτό, μιας και μιλήσαμε για συγγραφείς.

Τους αξίζει, λέει, να τσοπάνε αρέβια κλείσιμο. Δεν μπορείς να μην μιλάς και να λες ότι την μπουρδα υπάρχει. Γυναικείο προσόν του να μην πίνεις και λίγο νερό. Οπα, να τα δω. Πολλά ζητήματα. Μπαν. Το ξέρεις εσύ ότι είναι γυναικείο. Έχεις τα stats. Φέρε stats. Βάλε φίνα. Γεια σου, Ελληνάκο. Συντακτικό, όχι σύνταξη. Εγώ δικό μου τώρα το πω. Ευχαριστούμε σας που μας ενημερώνετε ότι δίνετε ψήφο εμπιστοσύνη στον Best όταν σας ρωτούν από τις εταιρείες μετρήσεων των δημοσκοπήσεων σε άλλα νέα αυτές τις μέρες. Πολλές δημοσκοπήσεις. Όλες αναγνώσεις.

Γεια σου Αργύρη μου. Καλύτερο συνεργείο. Ό,τι θέτε πείτε μου να πω. Χρυσός Αργύρης. Ξεχνώ. Γεια σας. Get now way at west. Αθάνατο Απόλλωνα.

Speechless. Αν μπορούσα να το χαρακτηρίσω ελληνιστή. Να, εδώ βλέπω τους στίχους από το τηλεοπτικό, το σποτάκι του όλα δικά μας του WhatsApp που είναι κοντά μας. Λέει σε κάποια φάση θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, γείτονες που κάνουν φασαρία, αλλά και κάποιον να ακούει με ησυχία. Πολλές φορές επικρατεί ησυχία μέσα σου, παρόλο που έξω μπορεί να έχει πολύ φασαρία και η χορύπανση. Και επειδή είναι μέρες πανελλαδικών, να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.

Όχι, παιδιά, δεν οδηγούσα ποτέ σκαραβαίο, αλλά έχω μια φίλη με την οποία μοιάζουμε πάρα πολύ. Λιζάκι, ακούει. Καλοκαιρινότατη Λόνδρα στην παρέα. Γεια σου, Νίνα. Τώρα αυτή παραλιακά. Λάγωνη

Παιδιά, το WhatsApp έχει προχωρήσει αυτή την επικοινωνία καθώς ανανεώνεται με νέα ταυτότητα, νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων, των zoomers αυτής της γενιάς, των παιδιών από το 97 έως και το 12, σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής.

ό,τι ακούς, καλό είναι, μπορεί να αποτελέσει τροφή για σκέψη. Μην το κρίνεις. Πάρ' το επεξεργάσου το, αν δεν σου κάνει, εντάξει, φύγε από αυτό. Το να μένεις όμως και να το σχολιάζεις είναι μια αιμονική συμπεριφορά, την οποία μπορείς κάλλιστα να αποφύγεις και να ασχοληθείς με κάτι ευχάριστο. Γνωμούλα μου, δεν με ρώτησες, το ξέρω. Όταν είχε έρθει έτσι βόλτα από εδώ, από το στούντιο Ζάρα, ο Ζαραλίκος, μου λέει: έχω τα σβήνει όλα τα αρνητικά που γράφουν στον τοίχο μου. Γιατί λέει, όταν έχετε κάποιο σπίτι σου και σου πετάει στο σαλόνι σκουπίδια, τα κρατάς. Δεν τα απομακρύνεις. Γιάννης Ντούσκος, την αγάπη μας το Γιάννη. Αυτό το παιδί που τόσο μας λείπει μουσικά. Πρώτο τελευταίο κομμάτι και προσκεκλημένος σε αυτό το υπέροχο remix πάντα του Γιώργου Τζιπάλ. Ο Ντούσκ, Anagram, αθάνατο. Ρε μαράκι, μια λέξη μ' αρέσει. Τα πτυχία λέει πάντα πιάνουν τόπο. Η γνώση που αποκτάς σου μένει, κανείς δεν μπορεί να σου την κλέψει γενικώς. Η γνώση είναι δύναμη. Για Ποσειδόνια λέτε. Παιδιά, ευχαριστώ για το όμορφα λόγια, δεν είναι να μεταδίδω από ο αέρος τα καλά. Α, δεν ήταν αρνητικό το σχόλιο, εντάξει. Το σχόλιο ακριβώς έλεγε: έχουμε φτάσει να ακούμε αποφθαίγματα από προωθητικές. Και λέγω, δεν είναι κακό. Αναφορικά με το ψυχοθεραπεία χωρίς να παίζει μία.

παιδιά, μήπως εννοεί παιδιά, λέω και εγώ καλημέρα παιδιά, κατάλαβες. Ε, παιδί που σε, δεν εννοεί μικρά παιδάκια. Ντους κλίπης, κεφαλαία, φωνάζω για έξτρα έμφαση. Γεια σου, δίπλο παρκαρισά.

Να, ένα σωστό μήνυμα. Μπορεί η κουλτούρα να δημιουργεί τη διαφήμιση, αλλά παίζει και το ανάποδο. Ας πούν τα brands και κάτι που να έχει περιεχόμενο. Έστω και αν το χρησιμοποιούν για να συνδεθούν με αυτό, ναι. Ας πούν και ας κριθούν στο τέλος, βρε αδερφέ, ρε μπρο μου. Χάρηκα πάρα πολύ που είδα Χριστόρα αυτά, την αγάπη μου στο παιδί. Σε τηλεοπτικό σπότ, το αξίζει ο Ξητάρας. Πανέξυπνο πλάσμα με τα πολύ ωραία βιντεάκια του στο TikTok. Αυτή τη μούτα τη φοβερή που έχει. Για τους ατζέντιδες λέτε να πάνε σπίτι τους, να πάνε. Σημειολογικά κλείνω με σκόνη σε αυτό το υπέροχο vision mix του Αγκουγιά.

0: Agoria, vous êtes sur Best Radio, on est tous avec vous.
1: Oh, merci Agoria, Dust. Σας ευχαριστώ, συνεχίστε κάπως έτσι, μπορεί και να γίνετε τότε με αλφαγιώτα. Σίτι πανέτοιμος, έγραφε εκεί πριν, είχε όρεξη, αλλά θα τη βρούμε. Μπράβο, μπράβο που γουστάρετε ραφτάκο. Έχει γέλιο το παλικάρι, το έχει, έχει ορισμένα. Αυτό με τις ταυτότητες δηλαδή, εντάξει, και είναι πιτσιρίκι.

Έχει και θερινά σινεμά σιγά σιγά και νέες ταινίες κινηματογράφους. Μάστ καλοκαιρινό το θερινό. Άντε καλή αρχή. Στην πολεμικό φιλιά.

0: Ορίστε, ο δίπλο παρκαρισάκες απάντησε. Ακούει αλλά βαριέται το cringe. Παιδιά, κάτσε γιατί νωρίτερα στείλατε για Σάνι. Πώς το ξέχασα, θα το βρω. Ο φίλος ή φίλη που ζήτησε παραμονή, διαμονή στην Χαλκιδική για να πάει Σάνι Φέστιβαλ. Έχω απαντήσει μισό. Αν είσαι ακόμη συντονισμένος, Σίβηρη, Φούρκα, Κασάνδρα, Καλυθέα. Καλυθέα, Άφη, το Νέα Φωκέα. Ξέρεις που μπορεί να μείνει κανείς που θέλει να πάει στη Χαλκιδική, στο Σάνι. Ε? Τον Αύγουστο, το Αύγουστο για όλο του σόου.
1: Νέα Φώκια ή Φώκια.
0: Φώκια, συγγνώμη, ναι, δεν ντόπι. Ξέρω. Έχει χωριά στο Σάνι Ριζόρτ πολύ κοντά. Σίβηρη, Φούρκα, Κασάνδρα, Καλυθέα.
1: Περίμενε. Κασανδρία.
0: Ό,τι μου γράφουνε, σου λέω, Χρυσούλη.
1: Ναι, Κασάνδρα λέγεται το πόδι ολόκληρο.
0: Είναι παλιόχωρα λοιπόν, ή παλαιόχωρα.
1: Ναι, λοιπόν, αν θες να πας στο Σάνι, το πιο κοντά για να μείνεις είναι η Σίβηρη.
0: Άρα καλά το λέει.
1: Οι Φώκες.
0: Φώκες.
1: Η Φούρκα που είναι λίγο πιο πέρα.
0: Ξαδέρφη του Χρήστου Φούρκη, τίποτα ναι. Δικό μου.
1: Η Κασανδρία που είναι μάπα όμως.
0: Μάπα, Μαρία Παπιδάκη. Μάπα. Γιατί είναι μάπα η Κασανδρία.
1: Οπότε καλά όλα πια έχουν γίνει μάπα εκεί.
0: Όλα είναι Μαρίες.
1: Ναι, οπότε καλύτερα να μείνετε
0: σπίτι σας.
1: Φώκια. Καλυθέα μακριά. Stay away from Καλυθέα.
0: Ναι,
1: όμως.
0: Μακριά. Έχει όμως Καλυθέα.
1: Έχει.
0: Γι' αυτό λέγεται
1: Καλυθέα. Γιατί έχει κάτι τύπου καλντέρα.
0: Ναι, γι' αυτό λέγεται Καλυθέα.
1: Το δεύτερο πόδι.
0: Ναι, πώς θα λεγόταν. Ναι.
1: Αλλά στο πρώτο πόδι πάμε. Στο πρώτο πόδι λέμε ότι πάμε άμα θέλουμε να βρούμε τέρι.
0: Ναι,
1: στο δεύτερο πόδι πάμε άμα το έχουμε βρει το τέρι.
0: Ναι, ναι.
1: Και στο τρίτο πόδι άμα έχουμε χωρίσει στο Άγιο Όρος.
0: Πω πω πω πω πω. Έχεις πάει στο Άγιο Όρος εσύ? Έχεις πάει, ε? Έχεις γράψει για αυτή την εμπειρία?
1: Όχι.
0: Εδώ είμαι, ευχαριστώ, μου λέει. Ευχαριστώ που έμεινες και περίμενες μια ώρα να απαντήσουμε. Έχει ένα ακροατή νωρίτερα, θέλω να πάω για μία μέρα. Έχει όλη του σόου από το Αυγούστου. Ναι. Για μία εμφάνιση ενό. Δεν ξέρει, όλη του σόου ξέρει.
1: Στο λόφο εκεί του Σάνι. Δηλαδή,
0: ναι, ναι.
1: Στο φεστιβάλ του Σάνι.
0: Μπράβο.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Ωραία, ε.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία. Το κοντινότερο επίση άλλο σε κατάλημα είναι οι αγροτικέ φυλακέ. Που...
0: Λοιπόν, κλείσε τον κύριο, επόμενη γραμμουλίτσα.
1: Είναι δίπλα στο Σάνι.
0: Ναι. Καλά θα είναι εκεί. Τουλάχιστον και θα νιώθει ασφάλεια. Άμα δεν νιώθεις ασφάλεια κοντά στις φυλακές, θα νιώθεις ασφάλεια.
1: Είναι πανέμορφο εκείνο το σημείο. Έχει ένα δάσος καταπληκτικό. Είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Ελαδάρα.
1: Και ο λόφος του Σάνι είναι πάρα πολύ ωραίος.
0: Μπράβο μας.
1: Για το βράδυ της συναυλίας.
0: Σωματικά. Φεύγω. Τιου τιου. Πουλάκια πουλάκια. Λουδάκια λουδάκια. Καρδούλες. Αντεμό. Μέξι μποκού. Θες να πεις κάτι άλλο?
2: Μόνος σου είσαι, μόνος σου.
1: Κανείς δεν πρέπει να παίζει.
0: Είναι μεγάλος, γι' αυτό έλα έφυγα. Superbet.
3: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε.
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα.
3: Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Η ώρα είναι 12.

0: 92,6.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
2: Η Crystal Palace αγωνίστηκε φέτος για πρώτη φορά στην ιστορία της στα κύπελα Ευρώπης και έφτασε μέχρι το τέλος του Conference League επικρατώντας με 1-0 της Ράγιο Βαγεκάνο στο τελικό. Αυτό ήταν το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο στα 120 χρόνια ιστορίας των Λονδρέζων και το τρίτο συνολικά. Η αρχή έγινε με την επικράτηση της Palace με 1-0 επί της Manchester City στο περσινό τελικό του FA Cup στις 17 Μαΐου του 2025. Ενώ η δεύτερη κούπα ήταν το Community Shield που κατακτήθηκε στις 10 Αυγούστου 2025 απέναντι στη Liverpool.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Hey, κύριε! Θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
6: Hertz Leasing.
5: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
6: Hertz Leasing.
5: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
6: Hertz Leasing.
5: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
3: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
7: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
8: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
9: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
10: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Δεινόσαυροι και τέρατα των θαλασσών.

Τι κάνετε, πώς είστε, πώς σας βρίσκω? Σε τι fast είστε σήμερα? Την Πέμπτη που μπορεί να είναι η αγαπημένη μέρα της Άννας Αναστασίου, αλλά είναι μια μέρα περίεργη, γιατί η κόπωση της εβδομάδος έχει αρχίσει να βαραίνει στην πλάτη.

Και εκτός των άλλων είναι και η θερμοκρασία που ανεβαίνει. Διάβασα πριν από λίγο ότι οι επιστήμονες προβλέπουν πως μέχρι το 2030 θα έχουμε ζήσει την πιο ζεστή χρονιά. Με πολύ ισχυρές πιθανότητες να είναι αυτή το 2027. Γιατί σου λέει επιστρέφει και το El Niño.

χωρίς να θέλω να σας τρομάξω, να σας βάψω με μαύρο χρώμα την ψυχή. Βλέπεις ότι ζούμε σε ένα κόσμο που η θερμοκρασία αρχίζει και γίνεται αφόρητη, όπως και το κλίμα. Οι άνθρωποι γίνονται επίσης αφόρητοι, έτσι μας φαίνεται πια. Αλλά λες, δεν πάει στο διάλογο, ζωή είναι, θα περάσει, μωρά.

είναι 28 Μαΐου του 2026. Γιορτάζουμε 47 χρόνια από την ένταξή μας στην ΕΟΚ. Θα έπρεπε να είναι εθνική γιορτή, γιατί ποιος ξέρει που θα ήμασταν αν τότε ο Καραμαλής δεν έκανε το μεγάλο κόλπο.

Ήταν μόλις 5 χρόνια από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Γίναμε κομμάτι της μεγάλης ευρωπαϊκής οικογένειας.

Να μου γράφετε και εδώ ότι αισθάνεστε κούραση. Είναι και αυτό που λέμε η ιερινή κόπωση. Γιατί συγκεντρώνονται όλα μαζί. Είναι φαινόμενο αυτό η ιερινή κόπωση. Και εγώ κάπως έτσι αισθάνομαι, αλλά τι να κάνουμε. And let the world also know, as I've tried to think today what to say, a traffic jam of those injustices crowded into my... Τέτοια μέρα απέκτησαν και δικαίωμα ψήφου, μάλλον πλήρη πολιτικά δικαιώματα οι γυναίκες. Από τη δεκαετία του 30 αυτό που είχαν ήταν, θα μπορούσαν να ψηφίζουν αν είχαν βγάλει το δημοτικό και ήταν άνω των 30 ετών. So what's your price tag when they start at... Το 1952 ψηφίστηκε ο νόμος να έχουν πλήρη πολιτικά δικαιώματα, δηλαδή για φαντάσου πόσα χρόνια, τίποτε, 74 χρόνια. Peace what you want or lean into what you need, because either way you're gonna pay. Διότι πέρα από την τριαρχική αντίληψη περί κοινωνίας, ότι δηλαδή οι άντρες είναι αυτοί που πρέπει να αποφασίζουν για τα κοινά, όπως ήταν και ο αρχηγός της οικογένειας, υπήρχε και η αντίληψη ότι κάποιες μέρες του μήνα οι γυναίκες δεν σκέφτονται καλά. Οπότε δεν μπορείς να τις εμπιστευτείς να έχουν και ψήφο, να παίρνουν μια τόσο σοβαρή απόφαση.

Τέτοια μέρα πέθανε ο Ιωάννης Πολέμης, ποιητής, το όνομα του οποίου χρησιμοποιήθηκε σε άλλα ποιηματάκια τα οποία δεν είναι της εκπομπής και της ώρας. Ενώ σήμερα έχει γενέθλια, γίνεται 58 ετών η γλυκητάτη Kylie Minogue. Ναι, το ξέρω, στην Ελβετία οι γυναίκες απέκτησαν δικαίωμα ψήφου στα 70's. Θεωρείται η πιο φαλοκρατική πατριαρχική με χώρα. Ακόμα και σήμερα είναι σχετικά δύσκολο για μια γυναίκα να κάνει μεγάλη καριέρα στην Ελβετία.

επίσης το γενέθλιο της ημέρας διαβάζω για μια ακόμα πολύ, πολύ αδικημένη προσωπικότητα ιστορικά. Το Ζωζέφ Γκιλιοτέν, το Γάλλο γιατρό, ανθρωπιστή, φιλάνθρωπο που έδωσε το όνομά του στη Λεμιτόμο, στην Κιλοτίνα, και αυτό ήταν άδικο. How have you been living your life? Γιατί ο τύπος είχε πάει στα 18 του σε ένα μοναστήρι, κλείστηκε σε ένα μοναστήρι, έκατσε εκεί καμιά δεκαριά χρόνια. Έφυγε, πήγε, σπούδασε φαρμακευτική, σπούδασε ιατρική, μετά μπλέχτηκε μέσα στην Επανάσταση, στη Γαλλική. Και για ανθρωπιστικούς λόγους πρότεινε να φτιαχτεί ένα μηχάνημα το οποίο θα κάνει τις εκτελέσεις. Γιατί μέχρι τότε ήθελε και ρουσφέτη, ήθελε μέσο να σε εκτελέσουν με τη σπάθα και όχι με τσεκούρι ή στον τροχό ή να μη σε κρεμάσουν. Και ρίχνει την ιδέα ο άνθρωπος και βέβαια ποιος την κατασκεύασε, ένας Γερμανός, ποιος άλλος.

Και ξέρετε, στην αρχή, για να δείτε ρε παιδί μου τι ζω είναι ο άνθρωπος και πώς εκπολιτίζεται, ξημερώνεται μάλλον, εξευγενίζεται. Και ξέρετε στην αρχή, για να δείτε ρε παιδί μου τι ζω είναι ο άνθρωπος και πώς εκπολιτίζεται, ξημερώνεται μάλλον, εξευγενίζεται.

και αν πάνω στο ικρίωμα ήταν κάποιο celebrity, ειδικά αν ήταν ευγενής, το πλήθος μετά ορμούσε με τα μαντήλια στο χέρι για να τα βουτήξει στο αίμα και να τα έχει για σουβενίρ.

τελευταία εκτέλεση έγινε στη Γαλλία με λιμετό μου στα 70's. Νομίζω ότι ένας Αλγερινός. Και για 170 χρόνια ήταν μια οικογένεια, η Σαμσόν, που κόβαν τα κεφάλια στη Γαλλία. Δουλειά και αυτή, ρε, εσύ, Δήμιος. Θα μου πεις, άλλοι γίνονται διαιτητές. Πολιτική ειδικών αποστολών, οπότε είναι γιατί και Δήμιος. Η εκτίμηση δε που υπάρχει είναι, και το κλείνω εδώ γιατί πολύ φρικάρετε, είναι ότι αν σου κόψουν το κεφάλι, ο εγκέφαλος έχει συνείδηση για 5 με 15 δευτερόλεπτα.

Οπότε, παιδιά, έτσι που λέτε, αν ζούσαμε όλοι μας πριν από 200 χρόνια, μπορεί να χαζεύαμε εκτελέσεις. Και να ήμασταν οι ίδιοι άνθρωποι που είμαστε σήμερα, να ήμασταν ρατσιστές. Ή να κακοποιούσαμε τη σύντροφό μας, τα παιδιά μας. Γιατί το περιβάλλον είναι που σε φτιάχνει.

Ναι, πράγματι υπάρχει μια πολύ ωραία αγγλική ταινία με τη ζωή ενός Δήμνη που μου διαφεύγει τώρα. Είναι του Δήμνιου που έστεινε την Αγχώνη. Και αυτός πολύ γνωστός. Τέλος πάντων.

0: We the music.
1: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
2: Πόπο! Τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
3: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
2: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
3: Για να δω.
4: Δίκιο είχες.
3: Αυτό θα πει ολικής.
5: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
6: Γερμανός ολέ ολέ.
7: Προκόπη! Τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
6: Ναι, Στεφανή, τολμώ.
7: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
6: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
8: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελο σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όρη και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
9: Για ένα ακόμα καλοκαίρι, το W Κώστα Ναβαρίνο ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές του Cosmo Athens Music Saves έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό. Την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος, 31 Μαΐου, στο Between Bar. Μαξι Μεράκη, Γέρο, αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Κώστα Ναβαρίνο ex Cosmo Athens. Μην το χάσεις, για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου more.com.
10: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
11: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
12: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
13: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
14: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
13: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
15: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
16: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Μπούπι, φέρε το λουρί.
18: Πάμε να δούμε σπίτια.
19: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
18: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
19: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
18: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
19: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
18: Wow. Μπούπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ παρακαλώ.
20: Τάκης και Μπούπις.
18: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
21: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
22: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
23: Κατερίνα 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
24: Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες.
23: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Best 92,6.
1: 上からも感じられる

Άκουσα πριν τη διαφήμιση για το doom scrolling, για την ψυχική υγεία που απευθύνεται στα παιδιά και τους θέλει να ζήσουν τη ζωή τους. Το πρόβλημα βέβαια είναι ότι τα παιδιά δεν ακούν ραδιόφωνο, αλλά οκ. Αυτό είναι καλό για μας. Επίσης ρε παιδί μου, όταν θέλεις να κάνεις μια καμπάνια και θέλεις να δώσεις ένα URL, μια διεύθυνση στο ίντερνετ, δεν τη δίνεις με τόσους χαρακτήρες παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr. Γιατί δεν ξέρουμε ούτε και πώς γράφεται το ψυχική υγεία ούτε τίποτα. Βρίσκεις κάτι άλλο πιο ευρηματικό. Ποιος θα σκέφτεται αυτά, ρε γαμώτο. Παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr. Τα ακούσα από τα ραδιόφωνο, μετά πειραματίζει για να το γράψει. Θα μου πει, πα στο γκουγκλάρι, εντάξει. Και διαβάζω μέσα, έχει οδηγίες για τους γονείς. Πώς μπορώ να καταλάβω αν το παιδί μου κάνει υπερβολικό doom scrolling. Έχει αυξημένο άγχος, λέει, δυσκολίες στον ύπνο, μειωμένη συγκέντρωση στο σχολείο, πεσμένη διάθεση και απροθυμία να απομακρυνθεί από τις συσκευές. Δηλαδή όλα τα παιδάκια.

Πώς μπορώ, λέει, να βοηθήσει το παιδί μου? Λέει, δώστε πρώτη το παράδειγμα. Bridge, ποιος θα το κάνει? Κρατήστε, λέει, τις συσκευές εκτός υπνοδωματίου. Yeah. Με πρώτη δική σας, δώστε ίδια το παράδειγμα. Σώθηκες.

Εν τω μεταξύ τους μεγάλους τους έχουμε γραμμένους, έτσι, που είναι και αυτοί κολλημένοι στα δίκτυα, κάνουν doom scrolling και έχουν πλήρη εθισμό. Δεν ασχολείται κανείς, μόνο με τα παιδιά.

0: μοιραστεί αυτό με αυτό.
1: Ναι, και αυτό ακριβώς. Όταν είμαστε εμείς πιτσιρικάδες, οι μανάδες μας έκραζαν γιατί ήμασταν αραχτοί, ξέρω εγώ, στο καφενείο, πίναμε φραπέ με τους φίλους. Είσαι κανένα μπαλκόνι, ας πούμε, έτσι ήμουν και εγώ, πως ο Σταρόβας με το Λαζόπουλο που λέγανε για τον ΠΑΟΚ. Μας κράζαν λοιπόν τότε για την κοινωνικοποίησή μας, έτσι, επειδή κάναμε παρέα με άλλα παιδιά. You sexy motherfucker. Τώρα αυτό αν το δει γονιός, θα κάνει το σταυρό του, θα πάει να σταυροφιλήσει το παιδί. Πώς γύρισε έτσι ρε παιδί μου.

Γιατί αν γλιτώσει το παιδί, υπάρχει ελπίδα, μου γράφει κάποιος. Σιδηρόπουλος δεν είναι αυτό, ναι. Ναι, είναι και άλλα που κάναμε πιτσιρικάδες και μας ξεφώνιζαν οι γονείς, ενώ τώρα προσπαθούν να εξωθήσουν τα παιδιά τους προς εκεί στο. Πήγαινε μια βόλτα, ρε παιδί μου. Ενώ μας λέγαν πάλι έξω. Τώρα τους λένε πήγαινε μια βόλτα.

έχω μια παρέμβαση από το Μάκη. Όποιος έζησε την εφηβεία του στη δεκαετία του 80 και αρχές 90, έζησε την πραγματική ζωή. Την αλητεία, μηχανές, δίσκο. Προσθέτω εγώ, Γαρδέλη, Πάνο Μιχαλόπουλο.

για να το κλείνουμε το θέμα, όχι, εγώ ψηλοδιαφωνώ με αυτό που λένε ότι ήταν πολύ καλύτερα τότε. Η εφηβεία και τα λοιπά και όλα αυτά, τα κόμπλεξ, οι περιορισμοί και οι προκαταλήψεις που κουβαλούσαν τότε οι νέοι, που ουσιαστικά τις μετέφερε η κοινωνία, έτσι, τις έβαζε πάνω τους ως πίεση, δεν υπάρχουν σήμερα. Πλάσια ένταση της σεξουαλικής πείνας, η οποία δεν υπάρχει σήμερα γιατί δεν πεινάνε πια. Δεν τους ενδιαφέρει. Τέλος πάντων, ας τα αφήσουμε αυτό. Είμαστε όντως πολύ μεγάλοι εδώ, πολύ Generation X, το λένε και τα δημογραφικά. Σχεδόν δεν έχουμε άνθρωπο κάτω των 35 ετών. Οπότε ας μην τα πιάσουμε αυτά, γιατί σε λίγο θα πιάσουμε τις γκοφρέτες, τα γαριδάκια της εποχής. Ας το leave it.

Αλλά να τι κάτι ακόμα που δείχνει πώς αλλάζει η ανθρώπινη φύση. Επιστρέφει ο Δράκουλας του 1958 με τον Κρίστοφερ Λί. Με όλες τις κομμένες σκηνές, διότι όταν η ταινία άρχισε να προβάλλεται, είχε κάποιες σκηνές όπου ο Δράκουλας επιτίθεται να δαγκώσει τον τρυφερό λαιμό της κοπέλας με τους ματωμένους κοφτήρες του κτλ. Και επειδή ο κόσμος ούρλιαζε, είχαν λιποθυμίες, έφευγαν ατάκτως από τις αίθουσες, κάναν μοντάζ και κόψαν αυτές τις σκηνές. Σήμερα που θα τις βάλουν, ας πούμε, τώρα στη νέα εκδοχή, δεν θα προκαλούν εντύπωση σε κανένα, θα λένε έλα ρε, γι' αυτό φεύγαν.

Α, δεκαετία του 90, λέει, με καθημερινή αγωνία, ανυπομονησία για το χρώμα από το εσώρουχο, λέει μια παρουσιάστρια, και τα διάφανα μπλουζάκια της. Να σας πω και το άλλο. Αν έπαιρνες σήμερα μια κοπέλα 16-17 χρονών και την έβαζε μια χρονομηχανή και την έστελνε στη δικιά μου εποχή, όταν ήμουν εγώ σχολείο, δεν θα την είχαν διώξει απλώς, δεν την είχε μπουζουριάσει το ηθόν.

Κάποιος λέει τις κοπέλες δεν τις μπουζούριαζε το ηθόν, αλλά ένα αρσενικό παλιάς κοπής μέσα σε μια κουζίνα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι πολλές μαθητριές μου είχαν παντρευτεί πάρα πολύ μικρές. Γι' αυτό τρελαίνομαι τώρα, έχει φτιαχτεί μια ομαδική στο Viber, Παναγία μου, ή εκείνη η γενιά, από το σχολείο. Και βλέπω κάποιες ποστάρουν τα εγγόνια τους. Θεέ μου, Θεέ μου.

0: Now it's time to play some disco.
1: Λοιπόν, πάρα πολλά τα μηνύματα σας, παιδιά. Οκ, έχουμε μεγαλώσει. Έρχονται οι αναμνήσεις από τότε.

Πάμε σιγά σιγά για το διάλειμμα, η ώρα πάει μία. Να σας θυμίσω ότι αν σκοπεύετε να πάρετε τηλεόραση, έχετε την ευκαιρία να βρεθείτε στο Mundial στο Μαϊάμι, να παρακολουθήσετε αγώνες, αρκεί η επιλογή σας να είναι Hisense με τις νέες τηλεοράσεις που απολαμβάνει τη μοναδική RGB τεχνολογία για ζωντανά χρώματα και φωτεινότητα εικόνας που κάνουν κάθε φάση επική. Με την αγορά μιας νέας τηλεόρασης Hisense μπαίνει στην κλήρωση για ένα ταξίδι στο Μαϊάμι. Θα κερδίσουν 3 από την Ελλάδα και μπορούν να πάρουν και ένα άτομο μαζί τους. Περιλαμβάνονται όλα τα πάντα, εισιτήρια, διαμονή, τα εισιτήρια του αγώνα φυσικά. Περισσότερες πληροφορίες στις σελίδες της Hisense στα social media.

0: 92,6.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
2: Η Crystal Palace αγωνίστηκε φέτος για πρώτη φορά στην ιστορία της στα κύπελα Ευρώπης και έφτασε μέχρι το τέλος του Conference League επικρατώντας με 1-0 της Ράγιο Βαγιακάνο στο τελικό. Αυτό ήταν το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο στα 120 χρόνια ιστορίας των Λονδρέζων και το τρίτο συνολικά. Η αρχή έγινε με την επικράτηση της Palace με 1-0 επί της Manchester City στο περσινό τελικό του FA Cup στις 17 Μαΐου του 2025. Ενώ η δεύτερη κούπα ήταν το Community Shield που κατακτήθηκε στις 10 Αυγούστου 2025 απέναντι στη Λίβερ.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
9: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
10: Η Schneider Electric και η M-Systems σας προσκαλούν στη μεγαλύτερη ναυτιλιακή έκθεση, τα Ποσειδόνια 2026. Από 1η έως 5 Ιουνίου, ελάτε να ανακαλύψετε καινοτόμες λύσεις σε Innovation IT, Marine Data Centers και την ενεργειακή διαχείριση του στόλου σας. Σας περιμένουμε στο Hall 1, Booth 1569, για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σχεδιάσουμε το μέλλον μαζί. M-Systems, Schneider Electric. Μαζί οδηγούμε την εξέλιξη.
11: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
12: Αυτό το καλοκαίρι το φεγγάρι ανεβαίνει και ο ρυθμός σε καλεί. Σάββατο 30 Μαΐου, Μαχμούτ Ορχάν στο Bolivar Beach Club. Ο καλλιτέχνης που ένωσε την Ανατολή με το Deep House έρχεται για ένα μοναδικό Full Moon Ritual. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε τη νύχτα κάτω από την Πανσέλινο, εκεί που η μουσική γίνεται εμπειρία. Σάββατο 30 Μαΐου, Μαχμούτ Ορχάν, Bolivar. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
0: Best.
13: The Hauntropolis.
0: 92,6.
13: A labyrinth of forgotten dreams.
14: Cheers.

Εδώ είμαι, καλέ, πού να πάω? Εδώ στο Best 92,6. Σ' άλλο ένα μουσικό ταξίδι. Θα πάμε Δομοκόλιανο κλάδι, Παλοφάρσαλο. Λάρισα, Πλαταμόνα, Κορινό, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Αυτή η εκπομπή διατίθεται και σε podcast, πληροφορίες στο yannakidis.com. Επίσης έχει ανέβει στο News247 ή News247 που είναι το πιο σωστό, το Vidcast με τον Αύγουστο Κορτό, μια κουβέντα που έχουμε κάνει.

Και ο Αλέξης μας πήγε στον Άριο Πάγο για να καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη και να κάνει τα χαρτιά του κόμματος. Βέβαια ρε παιδί μου, υπάρχει μία απορία που αιωρείται. Δηλαδή είδαμε και την εκκίνηση της κυρίας Καριστιανού, είδαμε και το ξεκίνημα του Αλέξη. Εντάξει, Καριστιανού έκλεισε μια κινηματογραφική αίθουσα, έκανε μια μετάδοση του YouTube, κάτι λίγα έβαλε σε γιγαντοοθόνες κλπ. Είχε βέβαια τα έξοδά της, αλλά του Αλέξη ήταν προς το υπερπαραγωγή. Και έτσι μια πορεία, μια λεπτομέρεια ρε παιδί μου, είναι... ποιος τα πλήρωσε όλα αυτά. Η απάντηση δεν είναι αυτός που τα πληρώνει στην ΟΔΟ και στο ΠΑΣΟΚ, γιατί αυτοί έχουν φεσώσει τις τράπεζες, χρωστάνε να δεις. Αλλά οι νέοι, οι αδιάφθοροι, αυτοί που έρχονται για να καθαρίσουν τις ακαθαρσίες. Να επαναφέρουν την αξιοπρέπεια, τη δικαιοσύνη και την ελπίδα στον τόπο. Ποιος έχει πληρώσει τις εκδηλώσεις τους, από πού βρίσκουν λεφτά? Είναι συνεισφορές μελών, έχει γίνει κάποιος έρανος ανάμεσα σε πατριώτες που θέλουν να διώξουν τη χολέρα.

Και νομίζω ότι αν ήμουν Αλέξη, εντάξει, ποτέ θα μπορούσα να είμαι Αλέξης, αλλά ένας άνθρωπος που ευαγγελίζεται τη διαφάνεια, τα νέα ήθη στην πολιτική ζωή, δεν θα έπρεπε μαζί με την ιδρυτική διακήρυξη που μας την έδειχνε, όπως ο Ανδρέας, να μας έδειχνε και τα τιμολόγια.

Επίσης να σας κάνω και ένα τεστ, ένα πρόχειρο διαγώνισμα για να σας δείξω πόσο λόγια του αέρα είναι όλα αυτά που λέγονται σε αυτά τα events. Ο Αλέξης εξήγηλε, ανέλαβε 7 δεσμεύσεις. Όποιος θυμάται 3, έχει το απεριόριστο σεβασμό μου, το respect. Δηλαδή εγώ θυμάμαι την αξιοπρέπεια, την ανθεκτική Ελλάδα. Μέχρι εκεί.

Κάποιος με ρωτάει, με χαρακτηρίζει πληρωμένο τρολ και ρωτάει το πώς βρίσκει λεφτά ενώ δεν σε νοιάζει, μα το είπα. Μαζί με το Πασόκ έχουν αναφέσει ένα μπίλιον στις τράπεζες. Και παίρνουν αυτά τα κόμματα πολύ μεγάλες επιχορηγίες, έτσι, πάνω από 10 εκατομμύρια. Όχι, εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι είναι επιχειρηματίες πίσω από τον Αλέξη. Είναι δυνατόν?

Αλλά βλέπεις ρε παιδί μου πόσο πολυπλόκαμο και πονηρό είναι το σύστημα. Oui. Τώρα αν είναι δυνατόν πάνε να βγάλουν τον Ισπανό πρωθυπουργό, το Σάντσες, τον άνθρωπο που σήκωσε το ανάστημά του στον Νετανιάχου, και στον Τραμπ, αυτόν τον όμορφο άντρα, τον ηγέτη των σοσιαλιστών και τον πρωθυπουργό, η γυναίκα του έχει μπλέξει ένα σκάνδαλο οικονομικό. Ο αδελφός του επίσης τον τρέχουν στα δικαστήρια πάλι για κάτι οικονομικό.

Η σύζυγός του λέει βιώκεται για υπεξαίρεση, αθέμητη άσκηση επιρροής, διαφθοράς επιχειρηματικές συναλλαγές και υπεξαίρεση κεφαλαίων. Μη σηκώσει ρε παιδί μου κάποιος το ανάστημα, είδες αμέσως.

Κάποιος μου στέλνει ένα στίχο του Μπρέχτ από το ποίημα «Η παρέλαση του παλιού καινούριου». Έτσι το παλιό έκανε την εμφάνισή του σε νέο, μασκαρεμένο, και έφερε αλυσοδεμένο μαζί του το νέο να το παρουσιάσει σαν παλιό. Το νέο βάδιζε αλυσοδεμένο και ντυμένο με κουρέλια.

Αλλά παιδιά, μπορεί να μοιραζόμαστε όλοι τον ίδιο κόσμο. Πλην όμως ο καθένας ζει σε ένα δικό του. Να βλέπω, ταξινομήθηκε η τέταρτη Φεράρι φέτος στη χώρα μας. Αυτή η Κάμπριο με τα 830 άλογα. Και ο τύπος που την πήρε πλήρωσε 700 χιλιάρικα. Και το γνωστό ερώτημα είναι, τι να την κάνεις αυτή τη Φεράρι εδώ? Τι θα την κάνεις? Δηλαδή θα πας στα μπουζούκια, ας πούμε, υποθέτω, ένα βράδυ που θα την παρκάρουν μπροστά στο μαγαζί. Υποθέτω θα έχεις πάρτινγκ στο σπίτι για να τη βάζεις. Αλλά δεν τρέμεις να την κυκλοφορείς, ρε παιδί μου. Εδώ ένα καινούριο ζευγάρι παπούτσια παίρνεις και το προσέχεις. Ξέρω εγώ, μιλάς ποθή, μη σκιστούν. Έχεις δώσει 700 χιλιάρικα για ένα αυτοκίνητο, για να το κυκλοφορήσεις πού? Που μπορείς να το πας μέχρι 130 αυτό το αυτοκίνητο. 50 ways to love your liver. Διότι ο Άραβας που το παίρνει, τουλάχιστον έχει εκεί πέρα κάτι δρόμο στην έρημο, πάει τον καζόνι, ξεχαρμανιάζει. Every time I walked away, thought that it was done. And every try made. Επίσης, όταν σκάς μύτη στην Κηφισία, στη Συγκρού, στο Σύνταγμα, με ένα τέτοιο αυτοκίνητο, δεν αισθάνεσαι, ρε παιδί μου, λίγο άσχημα που σε βλέπουν όλοι? Εκτός αν έχεις τέτοιο υπέρμετρο ναρκισισμό, είσαι τόση τέτοια ψωνάρα που γουστάρεις, το απολαμβάνεις γιατί κάνεις επίδειξη του πλούτου.

εντάξει, ναι, αυτά τα αυτοκίνητα ενδεχομένως είναι και συλλεκτικά. Αλλά άρα και πού βλέπεις Φεράρι, γιατί υπάρχουν Φεράρι στην Ελλάδα. Το στούντιο από το οποίο τώρα σας μιλάω ήταν το συνεργείο της Φεράρι.

άσε που είναι και ευηθέσια. Μπορείς να βάλεις, ας πούμε, μια πεθερά, ένα παιδί στο πισωκάθισμα, τίποτα. Μπορείς να βάλεις, ας πούμε, μια πεθερά, ένα παιδί στο πισωκάθισμα, τίποτα.

φυσικά και κάνει ρε παιδιά με τα λεφτά του ότι θέλει κάποιος, δεν είναι αυτό το θέμα. Προσπαθούμε να αναλύσουμε τι κρύβεται από πίσω από αυτή τη συμπεριφορά του να δίνει 700 χιλιάρικα για μάξι και ενίοτε αν το κυκλοφορείς, γιατί έχουμε δει να κυκλοφορούν τέτοια αυτοκίνητα. Και Μαζεράτι έχω δει να κυκλοφορεί και Λαμπορκίνι.

Λοιπόν, φεύγουμε σιγά-σιγά για το τελευταίο διάλειμμα. Ο Μάκης μας είναι, παιδιά, 40 χρόνια μηχανόβιος. Και λέει, σαν την ΚΑΠΑ 2 αστεράκια, λα, που σου προσφέρει μηχανή, δεν συγκρίνεται με τίποτα άλλο.

0: Zest 92,6. Τα προβιωτικά που χρησιμοποιείτε είναι αποτελεσματικά?
1: Είναι εγγυημένη ποσότητα των φιλικών βακτηρίων που περιέχουν μέχρι τη λήξη τους?
0: Είναι διεθνώς αναγνωρισμένα? Εάν όχι, επιλέξτε BioCult, τα πολυβραβευμένα και νούμερο 1 στην Αγγλία προβιωτικά για απαιτητικούς καταναλωτές με κλινικά αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα. BioCult. Προβιωτικά με ταυτότητα, γιατί αγαπώ το μικροβίωμά μου. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Και ο Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
5: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, Protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
7: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
9: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
8: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
9: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
10: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
0: Best 92,6. We, the music.

Εδώ στο τελευταίο μέρος της εκπομπής, τελευταίο τερατημόριο. Διάβαζα τώρα κάτι δηλώσεις του Sting, που έλεγε ότι πια οι άντρες χάνουν το χαρακτήρα τους, δεν είναι πλέον χειρονάκτες. Υποχωρούν αυτές οι εργασίες και αυτό δημιουργεί ένα ψυχικό κενό. Ενώ παλιά σου λέει στα ναυπηγεία δούλευε και ο άντρας σκληρά. Ήταν πάρα πολύ δύσκολα, αλλά έχτιζε ένα βαπόρι. Ενώ τώρα δεν υπάρχουν αυτά. Αυτά μεγάλη τα έχει πει πριν 50 χρόνια ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Στο «Η δουλειά κάνει τους άντρες», το γιαπί, το πυλοφόρι, το μυστρί. Άσε μας τώρα, πάω δουλεύουμε στα ναυπηγεία για να νιώσουμε άντρες. Λοιπόν, ανοιχτή και παιδική χαρά για να πείτε ό,τι θέλετε. So come on, help, να μας πείτε που είστε και τι κάνετε.

Α, είπα χειρονάκτες, sorry, sorry, συγγνώμη. Λοιπόν, ανοιχτή παιδική χαρά για να πείτε ό,τι θέλετε, να μας πείτε που είστε, τι κάνετε, πώς την παλεύετε με τη ζέστη. Εμφανιστεί και αναρχική φεμινίστρια, η οποία έχει ζήτηση, ρε εσύ. Έχεις διεγείρει φαντασιώσεις, αναρχική φεμινίστρια. Γράφουν εδώ διάφοροι.

Ναι, ο Sting έχει δουλέψει και οικοδομή και ένα ναυπηγείο. Και όντως, ναι, σήμερα η εκπομπή δεν βοηθήθηκε από την επικαιρότητα, δεν έχει τίποτα, γενικώς δεν έχει τίποτα. Όλα τα ίδια, σαν να σου προβάλλουν ένα βίντεο σε μια οθόνη και περιμένεις πότε να δεις κάποιον άνθρωπο να περνάει από μπροστά. Κουβαλάω ντουλάπες, είμαι ξυλουργός και θα ευχόμουν να μου άντρας σε μια ξαπλώστρα σε μια ωραία παραλία τώρα. Ο Κώστας και ο Λάκης κάνουν μήνα του μέλητος στη Μαγιόρκα. Να περάσετε ωραία, αγόρια.

Έχω αυτή. Έχω αυτή τη στιγμή πελάτησα στο μαγαζί, η οποία ψήφισε τρεις φορές Τσίπρα, βρίζει και ρίχνει ανάθεμα. Καλό μεσημέρι. Τηλεργάζομαι σήμερα και φοβάμαι να βγω έξω. Ξαφνικά νιώθω ότι ανεβαίνει μέρα με τη μέρα η θερμοκρασία. Μα ναι. Εγώ πάντως, ως εργαζόμενη μητέρα και σύζυγος, θα πω μόνο αυτό. Μπιπ το φεμινισμό μας. Δεν μας έφταναν όλα όσα κάναμε, θέλαμε και καριέρα. Ναι, δέχομαι περίεργα μηνύματα εδώ, δεν καταλαβαίνω τι εννοείται, αλλά ναι.

πρώτη βουτιά στην Αρτέμιδα. Σούπερ. Και τι θα κάνουν οι μαμάδες τώρα που κλείνουν τα σχολεία. Έλα μου τα.

Τι να πούμε κι εμείς οι έγκες με τη ζέστη, έλα μου ντε βάσανο κι αυτό. Κάτσε στην καρέκλα ως γραφίστας 8 ή 10 ώρες μπροστά στην οθόνη και να δούμε ποια δουλειά σε κάνει άντρα. Και στο τσαγκαράδικο της Πεύκης κολλάνε σόλες με 40 και 80 βαθμούς Κελσίου. Για πελάτες που τη Δευτέρα έχουν αργία λόγω Αγίου Πνεύματος. Κάποιος ή κάποια παλεύει να τελειώσει τη μετάφραση ενός βιβλίου. Ένας άλλος επισκευάζει μόνος του 4 ποδήλατα, το ένα ηλεκτρικό. Δουλεύουμε σε σκαλωσιά στον ήλιο και χτίζουμε μαύρισμα. Πω. Κάποιος ή κάποια ζωγραφίζει δωράκια για δασκάλες. Έλα ρε.

Σιγά ρε γραφίστα που γίνεσαι άντρας στο PC, έλα στο μηχανουργείο μου μια βόλτα και θα σου πω τι θα γίνεις, Μάκης. Η Άννη λέει, πώς να πάμε μπροστά όταν οι ίδιες οι γυναίκες δεν καταλαβαίνουμε τη σημασία της εργασίας και της καριέρας. Το πρόβλημα δεν είναι η δουλειά, αλλά η επιλογή συντρόφου. Κάποιοι ετοιμάζονται να φύγουν τριήμερο στην Κόρινθο με μηχανές για ψάρεμα.

Ένας φωτογράφος έχει να κάνει με νύφες. Καλέ, αυτό το έχω δει σε... ξέρεις. Crafty Day by Poppy. Τα πιο ωραία δώρα για δασκάλους. Άλλοι ετοιμάζουν αφιέρωμα χιλιάδων λέξεων για το Μουντιάλ. Κάποιος φτιάχνει γύψινα διακοσμητικά σουβενίρ με θέμα της Σαντορίνη στο εργαστήριο όμως στο νησί. Σε ποιο μέρος είσαι στο νησί? Κάποιοι άλλοι στο Νεορίσιο τυπώνουν χιλιάδες οδοντόβουρτσες.

Κάποιοι άλλοι δουλεύουν σε βιοτεχνία μαξιλαριών και δεν μπορούν να κοιμηθούν. Μα ναι, είναι τρομερό. Να φτιάξεις μαξιλάρια και να μπορείς να κοιμηθείς. Να συσκευάζεις προφυλακτικά και να μην μπορείς να... Κάποια άλλη φίλη κολλάει χερούλια στις κεραμικές κούπες. Yeah.

Ο Μπίλι με το ταξί του μεταφέρει μια όμορφη κυρία στα Νομελίσια. Μη φοβάστε όμορφη κυρία, είναι κίνδυνος. Κολλάω πλακέτες στη Σύνδο.

Να πούμε και ένα χρόνια πολλά στη Μαρία για τα γενέθλιά της που ακούνε και όλοι στο γραφείο. Κάποιος περιμένει να τελειώσει τη δουλειά του και να κάνει 80 χιλιόμετρα στην παραλιακή με το ποδήλατο.

Ο Κάρα το άκανε. Θα πάω σήμερα, παιδιά. Θα είμαι εκεί. Εξυπηρετήθηκα, βρήκα εισιτήριο. Και θα πάω να θαυμάσω αυτό το γήπεδο για το οποίο τόσα λέγονται. Ένα εδώ και την ομάδα μου. Αν θέλω να έρθω σε ένα σπιτικό πάρτι γενεθλίων, κοιτάξτε, μόνο παιδικά κάνω. Αλλά ούτως ή άλλως δεν θα είμαι εδώ, οπότε...

Καλέ, αυτό που κάναμε την απολύπανση τώρα που ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Που πόσταρε φωτογραφίες ανθρώπους με άσπρες στολές να κάνουν απολύμανση στις κερκίδες. Εντάξει, γέλασα ρε παιδί μου, καλό ήταν, είχε πλάκα, αλλά δεν το κάνει τώρα αυτό η ΚΑΕ. Το κάνει κάποιος άλλος, εντάξει, αλλά τώρα το κάνει η ΚΑΕ, είναι καφριλίκι.

μου. Λοιπόν, έρχεται η Άννα Αναστασίου εδώ απ' έξω. Εντάξει, ήρεμα πήγαμε σήμερα, ούτε ένα μπινελίκι, μάλλον κάποια που δεν τα πιάνω για μπινελίκια. Θα τα πούμε αύριο, να είστε καλά, bye bye, yeah.

0: 101,6.
1: Σάββατο 30 Μαΐου. Για πρώτη φορά στο Ναμπού Beach Bar το Sunset Beach Festival με Αδριανό Παπαδέα, Μαρία Παπιδάκη και Πετράν Καρέλ από νωρίς το απόγευμα. Ναμπού Beach Bar Αρτέμιδα.
2: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
3: Γερμανός ολέ ολέ.
4: Προκόπη! Τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
3: Ναι, Στεφανή. Τολμώ.
4: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
3: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
5: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει ως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει ως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
6: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
8: Θεέ, ήρθα!
7: Ένας θείος.
9: Α, ήρθες.
7: Καμία αλλαγή.
9: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
7: Και μια μεγάλη ανατροπή.
10: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
9: Τι έκανες?
10: Έβαλα προτέργεια.
9: Καλά έκανες. Μπράβο.
7: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
9: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club?
10: Έτσι.
9: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
10: Να, εδώ.
9: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
10: Ναι, ναι.
7: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
12: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
13: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Hey, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
15: Hertz Leasing.
14: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
15: Hertz Leasing.
14: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
15: Hertz Leasing.
14: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
16: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
17: Choose music.
18: Choose best.
19: Once you walk the road, everything becomes clear.
0: 92,6.

τέτοιο τριήμερο. Ποια απόδραση. Πανελλήνιες, όλοι, περισσότεροι τουλάχιστον, γυρίζουμε πίσω σε εκείνη την εποχή. Και τις Πέμπτες γυρίζουμε σε άλλες εποχές επίσης, τις best εποχές. Δροσιά του Μάη, μέσα από τη μουσική και μέχρι τις 4, Άννα Αναστασίου. Στο live24.gr, δεν σας προλαβαίνω, είσαστε ούτως ή άλλως γρήγοροι και πολύ. Και μπέστε neadiox.gr για τα μηνύματά σας.

Και ήταν που ήταν η αγαπημένη μας μέρα, η Πέμπτη και η νύχτα της. Ραδιοφωνικά είναι πάντα η πιο best μέρα που υπάρχει. Όταν λοιπόν πρωτό ήρθε στα χέρια μας το Magic Love των Bent, χωρίς να σημαίνει ότι αυτό είναι το κομμάτι με το οποίο συστήθηκαν οι Bent σε μας, δεν περιμέναμε ποτέ ότι αυτό το κομμάτι θα ταξιδέψει στην επιτυχία και θα φτάσει να γίνει mainstream.

Mainstream δηλαδή να παίζεται παντού. Ξεκούραστο και δροσερό. Η band ευθύνονται και για το remix αυτό εδώ το κομμάτι στο Speak Low της Billie Holiday.

Speak low. Θέλει προσπάθεια να μπορείς να μιλάς έτσι χαμηλά και ήρεμα. Δεν γίνεται. Χάνεις πάρα πολύ εύκολα την υπομονή σου και την ψυχραιμία σου. Πάμε σε Loud Mary, Loud Places. Η XX, βασικά ο Jamie XX μαζί με τη Ρόμη, περιμένοντας από τους XX καινούργια πράγματα, και με αυτό θα πάμε μέχρι το break. Loud Places. Loud Places.

0: Best 92,6.
1: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
2: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp

0: Σάββατο 30 Μαΐου στο Bolivar Full Moon Party με το Μαχμούτ Ορχάν. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε την εμπειρία κάτω από την Πανσέλινο. Εισιτήρια στο more.com.
1: Τάκης και Μπούμπης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
1: Τάκης και Μπούμπης.
4: Πω πω, τέλειο. Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
5: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
4: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
5: Για να δω.
6: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
7: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
8: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
10: Best 92,6.
11: No believers, no.
12: Choose music.

Υπέροχο. Υπέροχο όπως ο τίτλος του. Νάτσο Σοτομαγιόρ, φίλος μας ο Νάτσο Σοτομαγιόρ. Για την ακρίβεια, στο Wonderful δεύτερο ημίωρο στον Best, στους 92,6 μιλώντας για υπέροχα πράγματα, το πιο υπέροχο που μπορεί να υπάρχει. Είναι το βιντεάκι το οποίο κυκλοφορεί στα social για την αστυπάλεια. Δείτε το. Για την όμορφη και χαριτωμένη αστυπάλεια.

Πρέπει να βρούμε αυτά τα γυαλιά που κάνουν τα πάντα πιο όμορφα. Για την ώρα έχουμε μόνο σε remix το Beautiful από τον φίλο μας τον Μπίλκα.

Ποιοι είναι λοιπόν τα κομμάτια τα οποία ονομάζονται όμορφα, ως τίτλος Beautiful, ναι, είναι και όμορφα τραγούδια, εννοείται. Οπ, έλα εσύ, ορίστε, εντάξει. Triangle Sun και Beautiful επίσης.

0: 92,6.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
2: Η Crystal Palace αγωνίστηκε φέτος για πρώτη φορά στην ιστορία της στα κύπελα Ευρώπης και έφτασε μέχρι το τέλος του Conference League επικρατώντας με 1-0 της Ράγιο Βαγεκάνο στο τελικό. Αυτό ήταν το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο στα 120 χρόνια ιστορίας των Λονδρέζων και το τρίτο συνολικά. Η αρχή έγινε με την επικράτηση της Palace με 1-0 επί της Manchester City στο περσινό τελικό του FA Cup στις 17 Μαΐου του 2025. Ενώ η δεύτερη κούπα ήταν το Community Shield που κατακτήθηκε στις 10 Αυγούστου 2025 απέναντι στη Λίβερ.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές, όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
6: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
5: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
6: Φυσικά, BioClima.
7: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
8: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
9: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guantanino, Joanna Hogg, Derek Charmon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
10: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
12: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
13: Το Vito είναι το νέο all-day σημείο συνάντησης στο Κοροπή. Καφές, brunch, εξαιρετικές ιταλικές γεύσεις, ποτό και ατμοσφαιρικά DJ sets. Vito, Σωτηρίου Ρούση 1, Κοροπή. Κρατήσεις 210-6628-838.
0: Best 92,6.
14: Choose music.

Απάντηση στο μήνυμα το οποίο έχει έρθει τώρα εδώ στο Live 24 για το τι κομματάκι είναι αυτό. Δεν το λες κομματάκι, ένα κομμάτι το οποίο διαρκεί 8 λεπτά. Δεν λες κομματάκι, ένα κομμάτι των Ρόιξοπ. Που κουβαλάει αναμνήσεις. Αρκετά συμβολικό επίσης για τη συγκεκριμένη εκπομπή. Αλφα Mail. Κάτι που να σας λέει και ο τίτλος λόγω της σειράς στο Netflix, για την οποία σας έχει μιλήσει ξανά ο Κώστας Γιαννακίδης και προτείνω και εγώ να τη δείτε. Και μέχρι τις 4 θα είμαστε παρέα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Η Άννα Αναστασίου στο live24.gr, εσείς και στο pestenea26.gr επίσης.

Σήμερα ακούτε Kylie Minogue. Βεβαίως και θα ακούτε Kylie Minogue και πρέπει να ακούτε Kylie Minogue και όχι μόνο να ακούτε. Να δείτε και όλα τα ντοκιμαντέρ για την Kylie στο Netflix. Γιατί θα συγκινηθείτε πολύ.

Αλλά φυσικά υπάρχει λόγος που την ακούμε συνέχεια σήμερα, διότι έχει γενέθλια. Κορίτσι μας γίνεται 58. Η δική της εκδοχή στο Nothing Can Stop Us Now.

Nothing Can Stop Us Now, Kylie Minogue, με ένα ντοκιμαντέρ που αγκαλιάζει ακριβώς, όπως λένε και σε τέτοια, την ψυχή.

0: Best 92,6. Choose music.
1: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
5: Γιώργ! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Η Schneider Electric και η M Systems σας προσκαλούν στη μεγαλύτερη ναυτιλιακή έκθεση, τα Ποσειδόνια 2026. Από 1η έως 5 Ιουνίου, ελάτε να ανακαλύψετε καινοτόμες λύσεις σε Innovation IT, Marine Data Centers και την ενεργειακή διαχείριση του στόλου σας. Σας περιμένουμε στο Hall 1, Booth 1569, για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σχεδιάσουμε το μέλλον μαζί. M Systems, Schneider Electric. Μαζί οδηγούμε την εξέλιξη.
9: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
9: Τι
10: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε!
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
12: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
11: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
12: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
13: Για ένα ακόμα καλοκαίρι, το W Κώστα Ναβαρίνο ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές του Cosmo Athens, Music Saves, έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό. Την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος, 31 Μαΐου, στο Between Bar. Μαξιμεράκι, Γέρο, αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Κώστα Ναβαρίνο, ex Cosmo Athens. Μην το χάσεις, για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου more.com.
0: Best 92,6.
14: I got the box full of puppets.
0: Choose music.

Εδώ και πάλι στον Μπέσον τα 2,6 πιο δροσερά δεν υπάρχει, για την πιο ζεστή μέρα του 2026 μέχρι σήμερα δηλαδή. Αυτή είναι η σημερινή. Και μιλώντας για ζέστη, μιλώντας για ήλιο, πριν τη ζέστη, πριν τον ήλιο, πρέπει να επιλέγουμε σωστά. Δεν το πανά protection. Πρόκειται για ποιοτικά εφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής, με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας και ενεργειακής απόδοσης στην αγορά, διαθέσιμα σε πάνω από 200 χρώματα για κάθε γούστο και αρχιτεκτονική. Μειώνεται την κατανάλωση ενέργειας επίσης και μπορείτε να αξιοποιήσετε και το πρόγραμμα Εξοικονομώ με τα τεντόπανα protection για προστασία με ουσία.

ξέρουν πάρα πολύ καλά για την αγάπη. Η αγάπη για την μουσική δεν σβήνει ποτέ. Υπάρχει και υποκατηγορία. Η αγάπη για τα βινήλια. Και τι χαρά το καταφέρεις να βρίσκεις τα αγαπημένα σου τραγούδια σε maxi single, όπως ήταν αυτό εδώ, το Ask the Lord των Hips Away.

το Baker Street φτάσαμε πολύ κοντά στο τέλος των Μπέσουν τα 2,6, εδώ που ήμασταν παρέα για τις δύο προηγούμενες ώρες, όπως κάθε μεσημέρι και στην πιο αγαπημένη μέρα της εβδομάδας. Συνεχίζεται εδώ με τον Δημήτρη Παπασπυρόπουλο μέχρι τις 6. Από την Αναστασίου καλή συνέχεια, ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 2. Για χαρά.

0: 92,6.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
2: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
3: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Ήρθα!
3: Ένας θείος.
5: Ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέργεια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Ναι, το στέκει του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
7: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
8: Alles in allem.
9: Einstürzende Neubauten. 18 Ιουνίου, ο Δίο Ηρώδου Αττικού. Οι Einstürzende Neubauten αποχαιρετούν το Ηρώδιο με μία οδή στην avant-garde στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Προπόληση More.
10: Τα προβιωτικά που χρησιμοποιείτε είναι αποτελεσματικά.
11: Είναι εγγυημένη ποσότητα των φιλικών βακτηρίων που περιέχουν μέχρι τη λήξη τους.
10: Είναι διεθνώς αναγνωρισμένα. Εάν όχι, επιλέξτε BioCult. Τα πολυβραβευμένα και νούμερο 1 στην Αγγλία προβιωτικά για απαιτητικούς καταναλωτές με κλινικά αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα. BioCult. Προβιωτικά με ταυτότητα, γιατί αγαπώ το μικροβίωμά μου. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
12: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό roadshow σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
13: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
0: Best 92,6.
14: I think human consciousness is a tragic misstep in evolution.
15: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
16: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
17: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
16: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.

Λέγεται ότι είναι το μοναδικό τραγούδι που οι YouTube παίζουν κάθε φορά, σε κάθε εμφάνισή τους, σε κάθε περιοδία από την κυκλοφορία του πρώτου τους άλμπουμ, από τον Boy δηλαδή έως σήμερα.

Ο Μπόνο έγραψε τους στίχους για τη μητέρα του, η οποία πέθανε από εγκεφαλική αιμορραγία όταν εκείνος ήταν μόλις 14 ετών. Γι' αυτό μιλάνε οι στίχοι, για την ανεφόρον αγάπη ενός παιδιού για τη μητέρα του. Ενώ πρόσφατα είχε δηλώσει ότι αν διαβάσεις τους στίχους, μοιάζουν σχεδόν με σημείωμα αυτοκτονίας ενός πληγωμένου παιδιού που θέλει να ακολουθήσει τη μητέρα του εκεί που πήγε. Και με το I Will Follow σας λέμε την πρώτη καλησπέρα. Εδώ στον Best στους 92,6, περίπου 8 λεπτά μετά τις 4. Ενώ για τις επόμενες 2 ώρες στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής θα βρίσκεται ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

το αιώνιο ζευγάρι Lux Interior και Poison Ivy. Γνωρίστηκαν το 1972 κάνοντας οτοστόπ στο Σακραμέντο και έμειναν μαζί έως το θάνατο του Lux το 2009.

Το γκρουπ έχει σταματήσει εδώ και πολλά χρόνια. Το τραγούδι τους όμως, Google Mac, έγινε ξανά επιτυχία και παγκόσμιο trend λόγω της Wednesday. Οι Cramps ποτέ δεν εμπνεύστηκαν από την υψηλή τέχνη. Μάλλον το αντίθετο. Από ταινίες τρόμου, από B-movies, από comics και από ξεχασμένα singles.

τεράστιος θαυμαστής του Elvis Presley, ο Billy Idol, προσπαθεί σε αυτό εδώ το τραγούδι να αποτίσει φόρο τιμής στην ενέργεια, στο στυλ του, στην ερμηνεία του, προσαρμόζοντάς τα όμως πάντα στο δικό του στυλ. Elvis, έχει δηλώσει ότι το όπλο στο συγκεκριμένο τραγούδι είναι η μεταφορά. Η μεταφορά για την εσωτερική δύναμη και την αυτοπεποίθηση του καθενός.

Περίπου 24 λεπτά μετά τις 4 εδώ στον Best, στους 92,6 και μαζί μας κάθε μεσημέρι η Ζωμάτ. Η λύση για την εξωτερική θερμομόνωση έχει όνομα. Η Ζωμάτ Thermosystem, με την εγγύηση ποιότητας της Ζωμάτ.

0: Best 92,6.
1: We the music.
2: Σάββατο 30 Μαΐου. Για πρώτη φορά στο Naboo Beach Bar το Sunset Beach Festival με Αδριανό Παπαδέα, Μαρία Παπιδάκη και Πετράν Καρέλ από νωρίς το απόγευμα. Naboo Beach Bar, Αρτέμιδα.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
6: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
7: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ePapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ePapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ePapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ePapoutsia ξέρει.
9: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
10: Γερμανός ολέ ολέ.
11: Προκόπη! Τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
10: Ναι, Στεφανή. Τολμώ.
11: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
10: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το Γερμανό, να το το διπλό.
12: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει ως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις.

0: συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει ως 21 Ιουνίου. Όρη και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
1: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το Vito είναι το νέο all-day σημείο συνάντησης στο Κοροπή. Καφές, μπραντς, εξαιρετικές ιταλικές γεύσεις, ποτό και ατμοσφαιρικά DJ sets. Vito. Σωτηρίου Ρούση 1 Κοροπή. Κρατήσεις 210-6628-838.
3: Best 92,6.

Εδώ και πάλι περίπου 20 λεπτά μετά τις 5. Καλησπέρα και πάλι σε όλους. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω του Facebook με ένα απλό μήνυμα μέσω της επίσημης σελίδας του σταθμού μας στο Facebook.

Ο Vince Clarke έχει ήδη αποχωρήσει μετά την κυκλοφορία του πρώτου άλμπουμ, τον Depeche Mode, και ο ήχος τους γίνεται λίγο πιο σκοτεινός. Όχι τόσο χαρούμενος, τέλος πάντων, όσο προηγουμένος. Αυτό είναι το πρώτο single από το δεύτερο άλμπουμ τους, το A Broken Frame. 1982. Οι Depeche Mode ψάχνουν να βρουν την ταυτότητά τους.

και είναι ένα από τα πολύ αγαπημένα τραγούδια των παλιών οπαδών. Η μπάντα είχε σταματήσει να το παίζει live για πάρα πολλά χρόνια, όπως και τα περισσότερα από τα πρώιμα τραγούδια τους. Επέστρεψε όμως σε μια πανέμορφη ακουστική εκδοχή με τον Martin Gore στα φωνητικά κατά την διάρκεια της περιοδίας Tour of the Universe στα τέλη των Zeros.

0: 92,6.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
2: Η Crystal Palace αγωνίστηκε φέτος για πρώτη φορά στην ιστορία της στα κύπελα Ευρώπης και έφτασε μέχρι το τέλος του Conference League επικρατώντας με 1-0 της Ράγιο Βαγεκάνο στο τελικό. Αυτό ήταν το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο στα 120 χρόνια ιστορίας των Λονδρέζων και το τρίτο συνολικά. Η αρχή έγινε με την επικράτηση της Palace με 1-0 επί της Manchester City στο περσινό τελικό του FA Cup στις 17 Μαΐου του 2025, ενώ η δεύτερη κούπα ήταν το Community Shield που κατακτήθηκε στις 10 Αυγούστου 2025 απέναντι στη Λίβερ.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Hey, κύριε! Θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
6: Hertz Leasing.
5: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
6: Hertz Leasing.
5: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
6: Hertz Leasing.
5: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
3: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
7: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
8: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
10: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
11: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
12: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
13: Αυτό το καλοκαίρι το φεγγάρι ανεβαίνει και ο ρυθμός σε καλεί. Σάββατο 30 Μαΐου, Μαχμούτ Ορχάν στο Bolivar Beach Club. Ο καλλιτέχνης που ένωσε την Ανατολή με το Deep House έρχεται για ένα μοναδικό Full Moon Ritual. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε τη νύχτα κάτω από την Πανσέλινο, εκεί που η μουσική γίνεται εμπειρία. Σάββατο 30 Μαΐου, Μαχμούτ Ορχάν, Bolivar. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
14: Von Generation zu Generation.
0: Best 92.

Εδώ και πάλι 9 λεπτά μετά τις 5 στον Best στους 92,6. Ξεκινώντας με την υπέροχη φωνή του Ιαν Άσμπουρη με τους Cult. Και εδώ από το πρώτο τους άλμπουμ ακούσαμε το Gimmick. Εδώ παρέα θα είμαστε για περίπου μία ώρα ακόμα. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής έως τις 6 θα βρίσκεται ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

συνήθως τον όρο Point Blank. Τον χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε να αναφερθούμε σε πυροβολισμό. Εδώ βέβαια ο Springsteen τον χρησιμοποιεί μεταφορικά. Περιγράφει το πώς η ίδια η ζωή, η φτώχεια, οι χαμένες ελπίδες μπορούν να σε πυροβολήσουν εξ επαφής, καταστρέφοντας τα όνειρά σου. Η έμπνευση για τον τίτλο ήρθε από την ομώνυμη ταινία του 67 με τον Lee Marvin στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Ενώ το τραγούδι δεν γράφτηκε αρχικά έτσι όπως το ακούτε. Πρώτο παρουσιάστηκε ζωντανά το 78 στη διάρκεια της περιοδίας Darkness on the Edge of Town. Με άλλους στίχους τότε και πολύ πιο αργό.

Οι στίχοι περιγράφουν την συνάντηση του αφηγητή του Springsteen με μια παλιά του αγάπη, την οποία όμως την βρίσκει διαλυμένη από τις δυσκολίες. You forgot how to walk. You forgot how to talk. Μία από τις πιο σκληρές περιγραφές της κατάθλιψης.

Για μία ακόμα φορά ο George Michael παίζει όλα τα όργανα μόνος του και κάνει βέβαια και την παραγωγή, τόσο στο συγκεκριμένο τραγούδι όσο και σε ολόκληρο το άλμπουμ. Αυτό φέρνει στο μυαλό μας τον Prince. Η Taylor Swift συμπεριλαμβάνει

και λόγω της ταινίας Baby Girl με την Nicole Kidman. Μιας και η συγκεκριμένη σκηνή χορού με το father figure έγινε viral παντού.

Sometimes love can be mistaken for a crime. Η εποχή που ο George Michael δεν είχε αποκαλύψει ακόμα δημόσια την σεξουαλικότητά του.

Το τραγούδι είχε γραφτεί ως ένα γρήγορο χορευτικό τραγούδι. Αλλά κατά τη διάρκεια της παραγωγής, στο στούντιο, ο George Michael αφαίρεσε κατά λάθος τα τύμπανα από τη μίξη για να ακούσει κάτι άλλο. Και τότε συνειδητοποίησε ότι ο αργός ατμοσφαιρικός αυτός ρυθμός του άρεσε περισσότερο.

0: Best 92,6. Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
1: Για ένα ακόμα καλοκαίρι, το W Κώστα Ναβαρίνο ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές του Cosmo Athens Music Saves έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό. Την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος, 31 Μαΐου, στο Between Bar. Μαξιμεράκι, Γέρο, αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Κώστα Ναβαρίνο, ex Cosmo Athens. Μην το χάσεις, για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου more.com.
2: Κατερίνα, 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
3: Μαρία, 17 χρονών, 5 ώρες.
4: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για

0: μας είναι!
1: Η ΔΕΗ!
2: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
3: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
6: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
5: Μα δεν το έχεις κόψει.
6: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
7: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Best 92,6. Choose music.

Εδώ και πάλι 22 πριν από τις 6. Παρέα με την Ιζομάτ. Με 45 χρόνια τεχνογνωσία στον κλάδο. Με 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμομόνωση. Μπορεί λοιπόν να σου προτείνει τη λύση. Τη λύση με τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζομάτ Θερμοσύστεμ. Τη λύση για εξωτερική θερμομόνωση. Για εξοικονόμηση ενέργειας, για μείωση κόστου σε θέρμανση και ψύξη. Για αναβάθμιση και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου.

Για τις προηγούμενες δύο ώρες από τις 4 έως τώρα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ήταν ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος. Και το ραντεβού μας ανανεώνεται για αύριο στις 4 όπως κάθε μεσημέρι. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: παιδιά σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
1: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
2: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
3: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
2: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
3: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
4: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Η ώρα είναι 6.

0: 92,6. Παραντίσο Φεστιβάλ, το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος στην Αίγινα. Δύο μέρες με μουσική και σινεμά μέχρι το πρωί. Ράφταγκ, Make a Dance, Christian Disco, Club Kid, Πένε, Ρουμπίνι Σταγκουράκι και ο θρύλος του bartending Max La Roca για πρώτη φορά στο νησί. Με την υποστήριξη των Saronic, Budweiser Boudvar, Barcelo και Tito's Handmade Vodka.
1: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
4: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
5: Ε!
6: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
7: Τάκης και Μπούμπης.
8: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
9: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
8: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
9: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
8: Και τι λέτε.
9: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
8: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
9: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
8: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
10: Τα προβιωτικά που χρησιμοποιείτε είναι αποτελεσματικά.
11: Είναι εγγυημένη ποσότητα των φιλικών βακτηρίων που περιέχουν μέχρι τη λήξη τους.
10: Είναι διεθνώς αναγνωρισμένα. Εάν όχι, επιλέξτε BioCult. Τα πολυβραβευμένα και νούμερο 1 στην Αγγλία προβιωτικά για απαιτητικούς καταναλωτές με κλινικά αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα. BioCult. Προβιωτικά με ταυτότητα γιατί αγαπώ το μικροβίωμά μου. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
0: I forgot to introduce myself. Best 92,6.

0: Best 92,6 Choose music.
1: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
2: Νέο T-Rock με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
5: Πω πω, τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
6: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά?
5: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
6: Για να δω.
7: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
8: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής η μέλισσά μας.
9: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
10: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
11: Alles in allem. Einstürzende Neubauten. 18 Ιουνίου, ο Δίο Ηρώδου Αττικού. Οι Einstürzende Neubauten αποχαιρετούν το Ηρώδιο με μία οδή στην avant-garde στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Προπόληση More.
12: Το θρηλυκό Eco Rally Ακρόπολη

0: Επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην ETO Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές ECO VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το ECO App και μάθε περισσότερα. ECO, μεγάλος χορηγός του ECO Rally Ακρόπολης.
1: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
3: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
4: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
5: Σάββατο 30 Μαΐου, για πρώτη φορά στο Naboo Beach Bar, το Sunset Beach Festival με Αδριανό Παπαδέα, Μαρία Παπιδάκη και Πετράν Καρέλ από νωρίς το απόγευμα. Naboo Beach Bar, Αρτέμιδα. Best.

0: 101,6. Παραντίσο Φέστιβαλ, το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος στην Αίγινα. Δύο μέρες με μουσική και σινεμά μέχρι το πρωί. Ράφταγκ, Make a Dance, Christian Disco, Club Kid, Πένε, Ρουμπίνι Σταγκουράκι και ο θρύλος του bartending Max LaRocca για πρώτη φορά στο νησί. Με την υποστήριξη των Saronic, Budweiser Boudvard, Barcelo και Tito's Handmade Vodka.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Κατερίνα, 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
3: Μαρία, 17 χρονών, 5 ώρες.
2: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Γερμανός ολέ ολέ.
5: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
4: Ναι, Στεφανή, τολμώ.
5: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
4: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
6: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός, στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
7: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Odabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
8: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
10: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
11: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
12: Το Vito είναι το νέο All Day σημείο συνάντησης στο Κοροπή. Καφές, brunch, εξαιρετικές ιταλικές γεύσεις, ποτό και ατμοσφαιρικά DJ sets. Vito, Σωτηρίου Ρούση 1, Κοροπή. Κρατήσεις 210-6628-838.
13: Best

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
1: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα!
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
5: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα. Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
6: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
7: Σάββατο 30 Μαΐου στο Bolivar Full Moon Party με το Μαχμούτ Ορχάν. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε την εμπειρία κάτω από την Πανσέλινο. Εισιτήρια στο more.com.
8: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
9: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
10: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in

0: Athens. Keep your dreams soft.
1: Tilda Swinton, Ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charman, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
2: Η Schneider Electric και η M Systems σας προσκαλούν στη μεγαλύτερη ναυτιλιακή έκθεση, τα Ποσειδόνια 2026. Από 1η έως 5 Ιουνίου, ελάτε να ανακαλύψετε καινοτόμες λύσεις σε Innovation IT, Marine Data Centers και την ενεργειακή διαχείριση του στόλου σας. Σας περιμένουμε στο Hall 1, Booth 1569, για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σχεδιάσουμε το μέλλον μαζί. M Systems Schneider Electric. Μαζί οδηγούμε την εξέλιξη.
3: Choose music.

0: 90,6. Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
2: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
1: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Γερμανός ολέ ολέ.
4: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
3: Ναι Στεφανή, τολμώ.
4: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
3: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
5: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει ως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει ως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.

Πολλές πολλές καλησπέρες. Απόγευμα Πέμπτης ή αλλιώς προπαρασκευής, με το τριήμερο να πλησιάζει. Κάποιοι τυχεροί έχετε ήδη ετοιμάσει την έξοδό σας. Μπορεί να είστε ήδη καθοδόν. Κάποιοι άλλοι μετράτε τις ώρες μέχρι αύριο. Όπως και να έχει, θα σας κρατήσουμε παρέα για την επόμενη ώρα. Η Βασιλική Πανουργιά στις μουσικές και το μικρόφωνο του Best μέχρι τις 9. Και παραδοσιακά μέρα Throwback Πέμπτη.

Και ναι, βέβαια, προφανώς και μας θυμίζει το Only Love Can Break Your Heart, τα παλιά τα χρόνια, τα ανέμελα. Ξέρετε, τότε που δεν υπήρχαν ακόμη κινητά, ή αν υπήρχαν ήταν αυτά τα παλιά, όχι τα smartphones. Που έστειλε το μήνυμα και έπρεπε να το πατήσεις πολλές φορές το κουμπάκι για να πετύχεις το σωστό γράμμα. Είχαμε αυτά τα εικονάκια που φτιάχναμε με τα διάφορα σύμβολα. Ξέρετε, τότε που το τηλέφωνο βρισκόταν σε κάποιο κεντρικό σημείο του σπιτιού και για να μιλήσεις έπρεπε να γίνει ολόκληρη συνωμοσία. Υπήρχε αυτή η πάρα πολύ ωραία εποχή με τα τηλέφωνα στους ραδιοφωνικούς σταθμούς για αφιερώσεις ή για να καταφέρει κανείς να γράψει το αγαπημένο του κομμάτι σε κασέτα με την ελπίδα να μην μιλήσει ο παραγωγός από πάνω και μετά να το κάνει mixtape για να το δώσει σε κάποιο σημαντικό άλλο. Εκτιμώνται αυτές οι κινήσεις. Και όποιος συμφωνεί, να κάνει ένα πάρτι με απόκρυψη και στο πρώτο διάλειμμα να έρθει στις μπασκέτες.

Ένα μας από του Αμερικού Γκάζαουέι, με μια εσάνς από Φέλα Κούτι, λίγο από Ντέλα Σόλ και λίγο από Γκορίλας. Πέμπτη σήμερα βγαίνουν και οι νέες ταινίες στις αίθουσες. Αλλά θα τα πούμε στην πορεία.

Ναι, ασθενείς λοιπόν στις αίθουσες. Και έχουμε την ιδιαίτερη περίπτωση του Backrooms, καθώς πρόκειται για την πρώτη ταινία ενός 29χρονου YouTuber για το διαδικτυακό μύθο των Backrooms. Ένας ιδιοκτήτης καταστήματος επίπλων ανακαλύπτει ένα πέρασμα στο υπόγειό του που οδηγεί σε αχανή άδεια δωμάτια. Παγιδεύεται προσπαθώντας να το χαρτογραφήσει και μόνο η ψυχολόγος του γνωρίζει που μπορεί να βρίσκεται. Κατά τα άλλα έχουμε το ένας ποιητής με βραβείο επιτροπής στο ένα κάποιο βλέμμα για το Φεστιβάλ Κανών. Ο τελευταίος Viking, το Beast. Και το κλασικό, το γεράκι της Μάλτας.

0: Quest 92,6.
1: We the music.
2: Παραντίσο Φεστιβάλ, το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος στην Αίγινα. Δύο μέρες με μουσική και σινεμά μέχρι το πρωί. Ράφταγκ, Make a Dance, Christian Disco, Club Kid, Πένε, Ρουμπίνι Σταγκουράκι και ο θρύλος του bartending Max LaRocca για πρώτη φορά στο νησί. Με την υποστήριξη των Saronic, Budweiser Boudvard, Barcelo και Tito's Handmade Vodka.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία. Ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
6: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
5: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
6: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
0: Best

σε μια Πέμπτη που θα έπρεπε να είναι Παρασκευή ξεκάθαρα. Η αλήθεια είναι ότι αρκετοί ήταν αυτοί που μπερδεύτηκαν σήμερα και είπαν καλό Σαββατοκύριακο. Το ακούσαμε αρκετά αυτό. Και κατά τα άλλα, ναι, ήταν μια μέρα όπου έπρεπε να κλείσουν εκκρεμότητες για να μπορέσουν κάποιοι να φύγουν για τριήμερο. Με όλο το πακέτο της ασυνεννοησίας των νεύρων. Αλλά θα το ξεπεράσουμε και αυτό. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα, τις καλησπέρες σας, είτε μέσω του Live24 είτε στα social media του Best. Για να μας πείτε από πού μας ακούτε. Αν είστε καθοδόν, αν είστε στο σπίτι, αν είστε στη δουλειά.

Το remix του δικού μας Γιώργου Μπίτσικα στον VKD. Μας ήρθε νωρίτερα μέσα στη χρονιά. Και η αλήθεια είναι ότι τα remixes έχουν προκαλέσει άλλη μια έντονη συζήτηση. Γιατί άλλο, γιατί φυσικά να μην γίνεται και εκεί το AI. Καθώς η γνωστή πλατφόρμα μουσικής γύρει αντιδράσεις για την ανακοίνωση της νέας AI remix υπηρεσίας. Backlash λοιπόν για την αναγγελία της πλατφόρμας για το νέο AI εργαλείο επιπληρωμή, το οποίο θα επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν remixes και covers αγαπημένων τραγουδιών.

Φυσικά ο επικεφαλής επιχειρησιακής στρατηγικής υπερασπίστηκε αυτή τη νέα κατεύθυνση, λέγοντας ότι ο στόχος είναι να υπάρξει ένα ανταποδοτικό αποτέλεσμα για καλλιτέχνες και τραγουδοποιούς μέσω αδειοδοτημένης χρήσης. Η επίλυση δύσκολων προβλημάτων γύρω από τη μουσική είναι αυτό που κάνουμε. Και τα fan-made covers και remixes είναι το επόμενο βήμα, ανέφερε χαρακτηριστικά.

Να στείλουμε και καλησπέρες. Καλησπέρα στον Κίζη, στο Αίγιο, στο Εγάλεο. Τρίπολη, Νέα Σμύρνη που είναι πάντα στην παρέα. Καλησπέρα και στο Αμβούργο. Εννοείται σε όσους βρίσκεστε στη δουλειά ή στο δρόμο. Και σε εσάς που μας ακούτε από το σπίτι. Καλησπέρες και στο Βόλο, τη Λοζάνη και τη Θεσσαλονίκη. Και άλλη μία που μόλις ήρθε στο Κάμιεν της Πολωνίας.

το αγαπημένο είναι Manner of Speaking, εδώ από Desire και Guy Gerber. Και βεβαίως αυτό το τριήμερο, τελευταία μέρα του Μαΐου, έχουμε και την Πανσέληνο, μας αποχαιρετάει με Blue Moon ο Μάιος. Ο καιρός είναι ιδανικός. Η πόλη προσφέρεται για βόλτες, όπως και πολλά μέρη εκτός αυτής. Και είναι μια καλή ευκαιρία για βραδινές βόλτες.

Εμείς κάπου εδώ καληνυχτίζουμε για σήμερα. Η Βασιλική Παντουριά ήταν μαζί σας, ακολουθεί ο Αλέξανδρος Χριστόπουλος. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ, ό,τι και να κάνετε. Αύριο και πάλι μαζί στις 8.

92,6. Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή. Σάββατο 30 Μαΐου. Για πρώτη φορά στο Naboo Beach Bar το Sunset Beach Festival με Αδριανό Παπαδέα, Μαρία Παπηδάκη και Πετράν Καρέ.

deeply emotional.

μέχρι στιγμής η πιο ζεστή μέρα και από ό,τι φαίνεται και νύχτα για το 2026. Φτάσαμε αισίως την Πέμπτη, η τελευταία για τον Μάιο. Παραμονή αναχώρησης για αρκετό κόσμο λόγω του τριμέρου του Αγίου Πνεύματος. Καλησπέρα, μπέστε ένα 2,6. Κάθε νύχτα ο Αλέξανδρος Χριστόπουλος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Κάθε νύχτα παρέα με παγωμένη Elite Vodka.

Το email μας info papaki@bestenia26.gr. Από απόψε νέες ταινίες στις αίθουσες, για τις οποίες θα μιλήσουμε αναλυτικά αύριο Παρασκευή. Έτοιμοι για το πρώτο throwback για απόψε. Σαν σήμερα, πριν 59 χρόνια, γεννήθηκε το ιδρυτικό μέλος και βασικός τραγουδιστής των Charlatans, από τα επιδραστικότερα group για τη Manchester σκηνή, Tim Burgess. Του ευχόμαστε να τα εκατοστήσει.

Ο Φρέντρικ Λάργκερ βρίσκεται πίσω από το project Fred Astaire, είναι Σουηδός, σε μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδοχή στο Wish I Didn't Miss You Anymore. Νύχτα Πέμπτης, παρέα στον Best.

0: Το Vito είναι το νέο All Day σημείο συνάντησης στο Κοροπή. Καφές, brunch, εξαιρετικές ιταλικές γεύσεις, ποτό και ατμοσφαιρικά DJ sets. Vito, Σωτηρίου Ρούση 1 Κοροπή. Κρατήσεις 210-6628-838.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
2: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
1: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
2: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
3: Don't forget nature. Nature doesn't need people. People need nature.
0: Best

Προφανώς και το μουσικό γεγονός της βραδιάς είναι η εμφάνιση του JJ Johansson απόψε στην Αθήνα. Τον έχουμε δει πολλές φορές. Η αλήθεια είναι ότι αν δεν είχαμε εκπομπή, εκεί θα ήμασταν. Γυρίζουμε ξανά στο χθες, γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια της Britpop σκηνής, ο Noel Gallagher, τον Oasis. Ένα χρόνο μικρότερος από τον Tim Burgess των Charlatans, ο Noel Gallagher γίνεται σήμερα 59.

από τα μέσα του μήνα, το ακούτε αποκλειστικά εδώ, θα κυκλοφορήσει στα μέσα του Ιουνίου. 13 πριν φτάσουμε στις 10. Για κάποιο λόγο σήμερα θυμηθήκαμε αυτό εδώ. Δεν ήταν ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια της Μαντόνα μέσα από το Ερώτικα. Ήταν όμως ένα από αυτά που μας άρεσαν πολύ. Ο τίτλος είναι Waiting.

από τις μεγάλες αδυναμίες για την άνοιξη και το καλοκαίρι του 2026. Μετά από μια ζεστή μέρα, μια επίσης ζεστή νύχτα, η τελευταία Πέμπτη του Μάη, παρέα στον Best. Παραμονή για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Μεθαύριο Σάββατο θα τα πούμε στο Super Paradise στην Μύκονο, λίγο μετά τις 6.30 το απόγευμα, και Κυριακή 31 Μαΐου στο Ποσειδόνιον Hotel στις Πέτσες. Ο Αλεξάνδρος Χριστόπουλος

Εχθές είχαμε τελικό Conference League. Μεθαύριο Σάββατο 30 Μαΐου είναι ο τελικός του Champions League. Απόψε έχουμε και παιχνίδια play-off στο μπάσκετ. Τα τελικά παιχνίδια, τα παιχνίδια των τελικών ξεκινούν από τις 3 Ιουνίου. Ακόμα μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση σε ένα από τα καλύτερα τραγούδια της Αντέ.

and Me. Θα ξαναγυρίσουμε στο χθες, κάτι παραπάνω από 30 χρόνια, στο θρυλικό label της Νέας Υόρκης, την 8-Ball Records, και ένα από τα καλύτερα house tracks για τα 90s.

Every time we say goodbye, Guy Gerber, εκκίνηση για το τελευταίο ημίωρο. Ο Guy Gerber ετοιμάζεται για το εβδομάδιο πάρτι του στην Ibiza, το Rumors. Σχεδόν 22 πριν φτάσουμε στις 11. Θα επιστρέψουμε πολλά καλοκαίρια πίσω για να θυμηθούμε κάτι μέσα από το Sunset and Sunrise 1, το καλοκαίρι του 2001.

Μια και πιάσαμε τα ηλιοβασιλέματα, ήρθαν εκεί Beloved με ένα καταπληκτικό μίξ στο The Sun Rising. Πλησιάζοντας σιγά σιγά στο τέλος, αυτή είναι η Late Back.

Let the music do the talking. Αυτό κάνουμε κάθε νύχτα. Ο Αλεξάνδρος Χριστόπουλος για 2 ώρες παρέα με την κορυφαία Elite Vodka. Από τις 11 μέχρι την 1 εκλοπά Τραφιντανίδου, 1 με 2 επιλογές από τον Γιώργο Σεράγκο. Θα τα πούμε αύριο, νύχτα Παρασκευής, η τελευταία του Μάη, εδώ στον Best, λίγο μετά τις 9. Nina Simone, I'd like you to introduce this piece of music.

0: 101,6.
1: Παραντίσο Φεστιβάλ, το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος στην Αίγινα. Δύο μέρες με μουσική και σινεμά μέχρι το πρωί. Ράφταγκ, Make a Dance, Christian Disco, Club Kid, Πένε, Ρουμπίνι Σταγκουράκι και ο θρύλος του bartending Max La Roca για πρώτη φορά στο νησί. Με την υποστήριξη των Σαρών.

Και να φανταστείτε ότι έλεγαν για... για τρίμηνο, το οποίο θα ξεκινούσε από σήμερα, ότι πολλοί κόσμος έχει φύγει και παρόλα αυτά σημειωτών από το, λίγο, από το ύψο, λίγο πριν από το ύψος των Αμπελοκήπων επί της Κηφισίας έως εδώ τρελό ποτηλιάρισμα. Αν ξέρει κάποιος να μου πει γιατί, ας στείλει ένα μήνυμα. Τα κατάφερα όμως, εδώ είμαι, έστω στο και 25, λίγο πριν από το πρώτο μας διάλειμμα. Stay true, το κομμάτι μας από τη Λίμπη Κλεοπάτρα Φιντανίδου. Είναι εδώ μέχρι τη μία, όπως κάθε Δεύτερος και Παρασκευή. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Βράδυ Πέμπτης, 28 Μαΐου του 2026. Η τελευταία Πέμπτη του μήνα Μαΐου. Και τα λέμε αμέσως μετά το διάλειμμα.

Καλησπέριζω, όχι, το Hilversum της Ολλανδίας, την Αμάριντο επίσης, την Πεντέλη, γεια σου Κώστα. Το Palm Beach, γεια σου Μάικ, πολλά φιλιά. Την Κο, την υπέροχη Κο.

Και το Τορόντο στέλνει τα φιλιά του. Γεια σου Τζόνι. Φιλιά και στον αγαπημένο μου Νικόλα που ακούει πάντα από τη Μύκονο κάθε βράδυ. Για στείλε μας κανένα νέο από το νησί των ανέμων. Αρχίζει και φορτώνει λογικά τώρα, ε. Καλησπέρα και στη μαγευτική Καλυθέα. Στην καταπράσινη επίσης Αμοθράκη, τη μαγευτική, την αγάπη μου να στείλω. Εκείνες ένα σαόκι. Πάει λέει και ο Μάιος, σιγά σιγά διαβάζω. Ένα καλοκαιράκι απλώνεται μπροστά μας να περάσουμε όλοι όμορφα. Τέτοια μηνύματα θέλω να λαμβάνω. Το ίδιο εύχομαι και εγώ.

Πάμε κόντρα μες το καλοκαίρι. Ακούμε Autumn Leaf. Υπέροχο κομμάτι από Miss Evelyn. Χαιρετίσματα να τη στείλω. Έλαβα και νέα παραγωγή τη σήμερα. Αν όχι αύριο, σίγουρα την Τρίτη, για τη Δευτέρα, ως γνωστόν είναι αργία. Θα την ακούσουμε και αυτή.

Καλά, χαμός με μηνύματα. Τι δεν φύγατε? Δεν έχετε φύγει για τρίμερο? Ή μας ακούτε από εκεί που πήγατε? Ή καθοδόν, τέλος πάντων? Ή θα φύγετε αύριο? Μάλλον αυτό συμβαίνει, και τα τρία μαζί. Εγώ σε κάθε περίπτωση να ευχηθώ καλό ταξίδι σε όλους και σε όλες. Μεγάλη προσοχή στο δρόμο. Ζώνη οπωσδήποτε. Δεν πίνουμε όταν οδηγούμε. Ακούμε best και κοιτάμε μπροστά. Δεν στέλνουμε μηνύματα την ώρα που οδηγούμε. Σας στέλνουμε εμείς φιλιά. Το ίδιο είναι, σας κάνουμε παρέα. Φιλιά στα Εξάρχεια, στον Ευάγγελο. Καλησπέρα στον Κωνσταντίνο που ακούει από Άμστερνταμ. Στη Μύκονο έχει κόσμο, λέει, αλλά από κρουαζιέρες μόνο προς το παρόν. Τώρα βέβαια το τρίμερο, θα γίνουν πολλά event, λογικό. Κυρίως με Έλληνες, λέει, που αριβάρουν για το τρίμερο. Καλό δρόμο στον Ανδρέα που οδηγεί την ταλίκα του. Καλό τάξιδος να είσαι και να προσέχεις.

Σαντορίνη αγαπημένη κουνάει τα μαντίλια, λέει, στα πλοία στο βράχο. Και ακούμε μπες βέβαια τα παιδιά, τι άλλο. Φιλιά πολλά, λέει, καλό καλοκαίρι να έχουμε. Και τα δικά μου Ζακ, αγαπημένε Ζακ, εύχομαι να ανταμώσουμε σύντομα στο πανέμορφο αυτό νησί. Για πάμε λίγο να γκρουβάρουμε. Καλοκαιράκι έρχεται, βράδυ Πέμπτης, εδώ στον Best 92,6. Άλλη μια υπέροχη διασκευή εδώ, Dub Mix από Chris Deepak, στο θρυλικό και πάντα αγαπημένο A Fine Day. Φωνετικά από Gudinborg. Την αγάπη μου και στην Αγγελική να στείλω.

Καλησπέριζουμε και το Essex. Πάμε δυνατά με Up to the Sky μέχρι τα μεσάνυχτα από Lego Boy, δικό μας παιδιό Lego Boy. Και αμέσως μετά το διάλειμμα επιστρέφουμε.

Δεν χορταίνουμε να το ακούμε, γι' αυτό και το ζητάτε κάθε βράδυ. Με προλάβατε, τι κομματάρα λέει. Συμφωνώ. Γκιζούλα από τον BKD, δηλαδή το Βασίλη Κλάδο, με καταγωγή από τα Σφακιά της Κρήτης. Και έχοντας, διαβάζουμε παράλληλα στο αίμα του την σπουδαία μουσική και πολιτιστική παράδοση της οικογένειάς του. Ήταν αναπόφευκτο να μην δοκιμάσει να παντρεύει την κριτική μουσική με την ηλεκτρόνικα, μιλώντας για παλιότερες τώρα παραγωγές του, όπως το Vendetta EP, ας πούμε. Το 2013 πρώτο εμφανίστηκε και τον μάθαμε, τον πρώτο ακούσαμε. Εδώ το remix του Μπίτσικα, του George Μπίτσικα, του δικού μας. Το κάνει ακόμα ερώτερο το Γκιζούλα. Παραμένουμε στην Κρήτη, λίγο πιο δίπλα στο Ηράκλειο, εκεί όπου κατοικοεδρεύει ο Σάββας, ο αγαπημένος μας, εδώ με το We Are, μία από τις πολλές κυκλοφορίες στην Proton Music. 9 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Μόλις τώρα συντονιστήκατε, είστε στον Best 92,6. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Βράδυ Πέμπτης. Κλεοπάτρα Φιντανίδου. Μέχρι τη μία διαλέγει μουσική. Τα φελιά μου στο λινάκι μου, εκεί στη γη του Πυρός. Εκεί μένει το τελευταίο διάστημα. Ελπίζω να περνάς όμορφα. Και να προσέχεις.

Λοιπόν, ξεκινήσαμε από Χανιά, συνεχίσαμε προς Ηράκλειο και πάμε και λίγο πιο δίπλα. Πάμε μια Σιτία. Πανέμορφη η Σιτία, αγαπημένος No Rabbits, εδώ σε συνεργασία με Vinyl K. Και σε υπέροχη διασκευή, διασκευασμένος και ο τίτλος σε Τσιφετάγκο, καθότι τσιφετάκης ο No Rabbits. Αυτό το αφαιρώνω στην Ελίνα, γιατί είμαι σίγουρη ότι της αρέσει.

Χρόνια πολλά και στην Αγγέλα μας εκεί στο Λονδίνο που ήταν γενέθλιά της. Όλα, όλα και στη Βαρκελόνη. Γεια σου, Κωνσταντίνε.

Καλοκαιρινή διάθεση, εδώ είμαστε ελάχιστα πριν από το τελευταίο μας διάλειμμα. Τα γαλιά μου στη Λευκάδα, που στέλνει και αυτή ευχές για καλό καλοκαίρι. Σύντομα παιδιά, θα πούμε και εκεί από κοντά. Καλησπέρα και στο Essex. Και φύγαμε για το τελευταίο μας διάλειμμα.

Εθέρια φωνητικά μας έρχονται σχετικά από τα παλιά, όχι πολύ παλιά, αλλά δεν και πολύ καινούργια. New ο τίτλος του κομματιού, Jody Westernoff, χαρακτηριστικός ήχος, εδώ σε συνεργασία με James Grant, Prof. Και τα Κέσι Φουρουάμα. Συγγνώμη, διορθώνω. Φουρουκάβα. Αν ακούει ο φίλος μου, ο παιδικός μου φίλος εκεί στο Τόκιο, ο Χάρης, να με διορθώσει παρακαλώ. Σε περίπτωση που το προφέρω λάθος. Τα Κέσι Φουρουκάβα.

Την αγάπη μου να στείλω και στο Μάρκελο που ακούει κάθε βράδυ και στέλνει ωραία και συγκινητικά μηνύματα. Και πολύ τον ευχαριστώ.

Να υπενθυμίσω ότι την Κυριακή 31 Μαΐου ολοκληρώνονται οι δράσεις, τα φεστιβάλ, τα πάρτι, τα street party του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων από το This is Athens City Festival, εξαιρετικά ήταν όλα φέτος. Και εμείς εκεί στην Έγλη νομίζω τα σπάσαμε, ήταν φανταστικό πάρτι με μοναδικό vibe. Προλαβαίνετε λοιπόν αυτό το Σάββατο, όσοι δεν φύγετε και όσες εδώ στην Αθήνα, Σάββατο 30 Μαΐου, ένα street party στην πλατεία Κλαφθμόνος από τις 5:30 το απόγευμα με Radio Slave, τον ιδρυτή του επιδραστικού label Rekids, μία από τις πιο σημαντικές μορφές της σύγχρονης house και τέκνο σκηνής, ο Radio Slave. Θα βρίσκεται εκεί λοιπόν και την ίδια ημέρα στο Μέγαρο Αρσακείο από τις 7 το απόγευμα και μετά κοκτέιλ και ωραίες μουσικές με ωραία επίσης DJ set και φωτογραφικές προβολές στον προαύλιο χώρο του Stoa Culture. Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας πω καληνύχτα για απόψε. Κλεοπάτρα Φιντανέδο ήταν εδώ για τις δύο προηγούμενες ώρες, όπως κάθε Δευτέρα έως και Παρασκευή. Υπέρ ευχαριστώ και απόψε για τα μηνύματα και για την παρέα σας. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται μουσικές επιλογές από Γιώργο Σεράγο μέχρι τις 2. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο βράδυ Παρασκευής, λίγο μετά τις 11 με δυνατές μουσικές. Καλό δρόμο σε όσους φύγετε από αύριο, να προσέχετε είπαμε και να μας ακούτε, σας κρατάμε παρέα όπου και αν πάτε. Καλή συνέχεια, καλό ξημέρωμα και πολλά πολλά φιλιά. Be one of us, be one of us, be one of us, be one of us.

0: Best After Hours. Η ώρα είναι 2.
1: Μοιράει το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το,

0: dreams, nightmares.
1: After hours.
2: Night will come.